0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας

0: Πάτρας 96,3.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 2 70 551. delta360.gr.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
4: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
0: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
1: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
2: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
1: Το σούτ!

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Παλιά,
16: από τον Κίμιχ. Γνάμπρι, το γύρισμα, οι κόντρες. Κίμιχ θα σκάψει ωραία κεφαλιά, γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από τον Κόμαν. Η κεφαλιά στη γωνία, στο 59. Η Bayern περνάει μπροστά στο σκορ. Σφύριξε ο Ορσάτο. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, μετά από 13 μήνες τελειώνει. Και η Bayern για έκτη φορά στην ιστορία της, τρίτη επί εποχής UEFA Champions League, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα νικήσει στον 11ο τελικό στον οποίο παίρνει μέρος με 1-0 την Παρί, με το goal του Coman, αλλά οι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νόιερ είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά, κατά την προσωπική μου άποψη, για την ομάδα του Φλικ. Ο Σέφερντ θα του δώσει το τρόπαιο να το πάρει ο Νόιερ και να πάει κοντά στους υπόλοιπους. Η χρονιά τελειώνει απόψε με την Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020. Την Bayern που ολοκληρώνει το τρέμπλ μετά την κατάκτηση της Bundesliga και του κυπέλου Γερμανίας, που μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, που για έκτη φορά είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. 3 την εποχή του κυπέλου πρωταθλητριών, 74, 75, 76 και άλλες 3 στην εποχή του UEFA Champions League 2001, 2013 και 2020.
17: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Πολύ πολύ πολύ πολύ καλή μέρα. Να είστε καλά. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ο Χριστουρακόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Παναγιώτης Ρήλος και ο γίγαντας Σωτήρης Ταμπάκος στη μουσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Σας λέω ποιο είναι το δώρο μας σήμερα. Για τελευταία φορά το δώρο, η μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η 30. Το Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή, όλο αυτό το διάστημα με την Adidas σας δώσαμε την ευκαιρία να παίρνετε την επίσημη μπάλα στα χέρια σας. Λοιπόν, η μπάλα η 30 για τελευταία φορά, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, θα σας το ξαναπούμε σε λίγο με τον Πάνο ποια είναι η διαδικασία. Αυτό είναι το μεγάλο μας δώρο σήμερα και όλα τα μηνύματα θα μπουν και για ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα στην Ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πειραϊκή. Έχουμε πράγματα να πούμε, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Φύγαμε. Πάνο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χριστό μου.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Εντάξει. Έχετε πρώτο κομμάτι, έφυγε, θα ξαναφύγει.
1: Ναι,
0: έχουμε κάνει διάμεσα και μία φορά. Αντιλώ και εγώ να φύγω καμία εβδομάδα τώρα. Καλά θα είναι. Η επόμενη εκπομπή πια θα είναι από εδώ πέρα, στην ημέρα που ξεκινάει. Θα ξεκινήσει μια μέρα πριν η Premier League. 21 βράδυ θα ξεκινήσει με το Arsenal Coventry και 22 του μηνός Ιουλίου, Αυγούστου. Θα είναι πλέον η επόμενη εκπομπή εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM. Για πες που στέλνουμε τα μηνύματα.
1: www.sportpavlafm.gr. Πάνω πάνω στο site μας ένα κόκκινο μπανεράκι. Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live. Γράφει, το κλικάρετε, πατάτε εκεί δηλαδή. Νέα σελίδα, βλέπετε τη φωτογραφία του Χρήστου και τον τίτλο της εκπομπής «Τα διαμάντια είναι παντοτινά». Ένα μεγάλο play ακριβώς από κάτω, δεύτερο κλικ εκεί και οδηγήσετε στη σελίδα που υπάρχει πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και να το στείλετε και να κάνετε, αν θέλετε, και διαδικτυακή ακρόαση του προγράμματος.
0: Θυμίζω ότι διεκδικείτε, αν θέλετε γράφετε τον μπάλα, αν θέλετε γράφετε το, αν δεν θέλετε την μπάλα και θέλετε το τραπέζι των 4 ατόμων, επαναλαμβάνω, ένα πολύ ωραίο δώρο, να περάσετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα, μεσημέρι, βράδυ στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Αν δεν βάλετε τίποτα, ό,τι από τα δύο κληρώνει εκείνη τη στιγμή ή το όλα, αν θέλετε, σε εκείνη την περίπτωση. Αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα, η μπάλα η 30, για τελευταία φορά θα τη δώσουμε από την Adidas, η μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και το τραπέζι στο Θέα Θάλασσα.

0: 4,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Πιγουίνς Πορ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Πριν ξεκινήσω όμως με τα υπόλοιπα πράγματα, ας μείνουμε σε ένα πολύ σημαντικό μάτς που είναι το μεσημέρι. Μία και τέταρτο για την ακρίβεια, η Ελλάδα θα παίξει με την Ιταλία. Είναι ο ημιτελικός του World Cup. Το World Cup το οποίο γίνεται στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι ο άλλος ημιτελικός απέναντι στους Ούγγρους. Η Ελλάδα λοιπόν αντιμετωπίζει πρώτα είναι το Αυστραλία-Ουγγαρία σε 11:30 και αμέσως μετά είναι ο δικός μας αγώνας με την Ιταλία. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θέλει να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό και να διεκδικήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν το έχουμε καταφέρει αυτό, να πάρουμε αυτό το μετάλλιο. Μια νίκη που κάναμε επί του Μαυροβουνίου, ποτέ δεν είναι εύκολες αυτές οι αναμετρήσεις με τις ομάδες από την πρώην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, που όταν έσπασαν μας έβγαλαν παραπάνω από μία. Κάποτε είχαμε μόνο τη Ιουγκοσλαβία απέναντί μας και μετά με την διάσπαση μας προέκυψε και η Σερβία και η Κροατία και το Μαυροβούνιο, το οποίο είναι πανίσχυρο στο πόλο. Το 14-13 επί του Μαυροβουνίου, στο προηγούμενο παιχνίδι, στα προημιτελικά, ήταν μια τεράστια, πραγματικά τεράστια νίκη

Ευχηθούμε λοιπόν στην Εθνική καλή επιτυχία στο μάτς με τους Ιταλούς. Μία και τέταρτο είναι το παιχνίδι μας για την πρόκριση στον τελικό. Απέναντι μετά σε Αυστραλούς ή σε Ούγκρους στον τελικό του World Cup.

0: Έχασε τελικά τη μάχη με τον καρκίνο ο Kevin Keegan στα 75 του χρόνια. Ο μόνος Άγγλος ποδοσφαιριστής που έχει πάρει δύο φορές τη συμπάλα, και όχι μόνο δύο φορές, συνεχόμενες δύο φορές, 78 και 79, στη δεκαετία του 70, ο superstar της Liverpool στην αρχή, του Αμβούργου μετά, γύρισε στην Αγγλία και πήγε στη Southampton το 80, εκεί ήταν που ξάφνιασε όλο τον κόσμο, από το Αμβούργο με το οποίο διεκδικούσε, είχε φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών, διεκδικούσε τίτλους. Πήγε στη Southampton και όμως παραλίγο με τη Southampton να πάρει το πρωτάθλημα από τη Liverpool. Πραγματικά εντυπωσιακή η παρουσία του δύο χρόνια εκεί. Οδήγησε μια καλή Southampton από μια 8η ή 10η θέση που είχε συνήθως, στο να βγει δεύτερη το 1982. Μέχρι το Μάρτιο ήταν πρώτη. Όταν τραυματίστηκε ο Keegan, όταν ένιωσε το πρόβλημα, το τράβηγμα στην πλάτη του, που τον τράβηξε δύο ολόκληρους μήνες να μην είναι καλά. Παρ' όλα αυτά δεν έβαλε σε κανένα σημείο το προσωπικό του συμφέρον, να είναι καλά για το Μουντιάλ δηλαδή, που ερχόταν τον Ιούνιο του 82 στην Ισπανία. Και πάλεψε πολλά παιχνίδια για να γυρίζει και να μην είναι 100% εντάξει, για να παίξει με τη Southampton, για να τιμήσει το συμβόλαιό του, κάτι το οποίο το εκτίμησαν οι πάντες και τα πάντα. Η ζημιά όμως είχε γίνει, δεν ήταν καλά, πήγε στο παγκόσμιο κύπελο, τον πήρε το έμεινε στο Ρον Γκρίνγουτ μαζί στην αποστολή, έπαιξε μισή ώρα όλοι και όλοι στο τέλος, το τελευταίο παιχνίδι των Άγγλων, όπως δεν ήταν καλά και ο άλλος στάρ της Αγγλίας, ο Τρέβορ Μπρούγκιν, με αποτέλεσμα παίξαν και οι δύο πολύ λίγο, 27 λεπτά συνολικά στο τέλος, στο μάτς με την Ισπανία, που η Αγγλία ήθελε νίκη, έμεινε στο 0-0 το μάτς. Οι δύο μεγάλες ευκαιρίες εκείνου του αγώνα, 5 Ιουλίου του 82, πέσανε στους δύο στάρ που δεν ήταν καλά. Μία στον Μπρούγκιν και μία στον Keegan. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 και αποκλείστηκε από τη Γερμανία, που μετά πήγε στον τελικό. Ο Keegan πήγε μετά στη Newcastle, με το αντίο του να είναι σημαντικό να ανεβάζει τη Newcastle κατηγορία, και όταν επέστρεψε αργότερα στην δεκαετία του 90 ως προπονητής στη Newcastle, έφτιαξε μία από τις ωραιότερες ομάδες που έχουν περάσει στην ιστορία της Premier League, παίζοντας φοβερό ποδόσφαιρο. Έπρεπε να πάρει ένα πρωτάθλημα, εκεί αυτοκτόνησε η Newcastle με 12 βαθμούς μπροστά Φεβρουάριο μήνα το 95-96, δεν πήρε τον πρώτο της τίτλο από το 1927 στο πρωτάθλημα, έμεινε δεύτερη, την ξεπέρασε με μια φοβερό κλείσιμο της σεζόν, 19 νίκες σε 21 παιχνίδια, κάτι τέτοιο, η Manchester United του Ferguson. Έχω βρει δύο αποσπάσματα από σπάνιες συνεντεύξεις του Keegan. Η μία είναι όταν εξηγεί σε μια συνέντευξη τύπου στις 5 Ιουνίου του 1977 στην ITV, στην αγγλική τηλεόραση, τον λόγο για τον οποίο φεύγει από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Liverpool και καλύτερη ομάδα της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή τη Liverpool, και πηγαίνει στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και η εξήγηση ήταν απλή, όπως θα πει ο ίδιος, τα χρήματα στην Αγγλία. Η φορολογία ήταν πάνω από το 55% εκείνη τη στιγμή για τους ποδοσφαιριστές, ενώ στη Γερμανία θα πλήρωνε πολύ λιγότερα χρήματα, μπορούσε να πάρει και πολύ περισσότερα μπόνους που δεν επιτρεπόντουσαν επίσης με βάση τον αγγλικό νόμο, και θα εξασφάλιζε την οικογένειά του. Αυτό και αν αξίζει και αυτά τα λεφτά που είχε κοστίσει. Ας ακούσουμε λίγο. People said I'm turning my back on this country, but all I can say to those people is that if they were put in the same position as me, I think 9 out of 10, if they were being honest with themselves, would have done the exact same thing. This move will give me security for life, and that is something that Liverpool FC, for all good it's been to me, couldn't guarantee me.
1: Couldn't you have had the same sort of security though by playing in this country?
0: No, quite honestly, no way. Because without going into too much technical detail, the tax system in this country wouldn't allow me. And it's as simple as that, and I'm not the first to do it. I don't feel, people have called me a traitor and people have said I'm turning my back on this country. But all I can say to those people is that if they were put in the same position as me, I think 9 out of 10, if they were being honest with themselves, would have done the exact same thing. And I think that's if they were being honest. I'd like to meet the man who would turn down the sort of challenge I've had.
1: Do you think that you or anybody else for that matter is worth, say, around about £500,000?
0: No, because we can't put into stud, can we, like a racehorse? I mean, it'd be probably be funny if they started trying, but no, it's a lot of money, but
2: I hope to prove over the next 2 or 3 years to Hamburg that I'm worth that sort of money. And that is the challenge for me now.
0: Λοιπόν, η ερώτηση ήταν γιατί φεύγεις και είπε ότι θα με πούνε κάποιοι προδότη, θα με πούνε κάποιοι ότι γυρίζω την πλάτη μου στη χώρα, αλλά με το φορολογικό σύστημα λέει, το οποίο έχουμε, δεν μπορώ να μείνω εδώ, διότι δεν μπορώ να εξασφαλίσω την οικογένειά μου. Έχω λίγα χρόνια καριέρας, έχω ακόμα λέει 7 χρόνια καριέρας, 8, θα πρέπει να εξασφαλίσω την οικογένειά μου. Και οποιοδήποτε λέει 9 στους 10, αν τους δίνανε αυτή την ευκαιρία, θα το έκαναν. Τα χρήματα της Λίβερπουλ δεν μπορούν να με εξασφαλίσουν. Είναι μια πολύ απλή εξήγηση, γιατί πολλοί το σκέφτονται. Δεν ήταν πάντα η Premier League όπως είναι τώρα, και η Premier League είναι όπως είναι τώρα τουλάχιστον 20 χρόνια είναι τώρα έτσι η Premier League. Πιο πριν τα χρήματα ήταν κάποτε στη Γερμανία, δεκαετία του 70. Οι Γερμανοί είχαν τα χρήματα. Μετά τα είχαν οι Ιταλοί. Ένα διάστημα τα είχαν οι Ισπανοί και τώρα τα έχουν οι Άγγλοι. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και άκρος υποκριτικό αυτό που πολλές φορές γκρινιάζουν οι Ιταλοί και λένε: Πόπο, τα λεφτά της Premier League, ναι, τα είχατε κι εσείς και τα κάνατε μαντάρα. Το ίδιο γκρινιάζουν και οι Ισπανοί. Αλλά οι Ισπανοί, όταν μπορέσανε κάποια στιγμή να αυξήσουν τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα, κοιτάξαν οι μονοχοφαγάδες, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, μαζί με το Ατλέτικο Μαδρίτης, να πάρουν αυτοί το 80% των χρημάτων και να αφήσουν στους υπόλοιπους ξεροκόμματα. Αυτή ήταν η μία συζήτηση με τον Κίγκαν, λοιπόν, για ποιο λόγο έφευγε. Το δεύτερο είναι μια μόνιμη συζήτηση, μια καραμέλα, την οποία γι' αυτό έχω βαρεθεί να την ακούω. Υπάρχει, λέει, ποδοσφαιριστής που να κοστίζει 500.000 λίρες, τρομερό ποσό. Τώρα αυτά τα λεφτά είναι εβδομαδιαία αμοιβή σε ποδοσφαιριστές πάνω μου. Λοιπόν, και λέει, όχι, λέει ο Κίγκαν, δεν υπάρχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι στους ποδοσφαιριστές, λέει, δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κάποιος όπως τα άλογα που είναι ακριβά και μετά μπορεί να σε χρησιμοποιήσουν για στάντ, δηλαδή για αναπαραγωγή. Οπότε, και αυτό και γέλασε η αίθουσα όταν το είπε αυτό. Οπότε λέει, όχι, λέει, κανείς δεν αξίζει αυτά τα λεφτά, αλλά το αποδεικνύεις μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και ακριβώς φωνάζω ότι η συζήτηση αξίζει κάποιος 10 εκατομμύρια. Αξίζει κάποιος 30 εκατομμύρια κάπου όταν ανεβήκαν οι τιμές. Αξίζει κάποιος 100 εκατομμύρια. Έπεσε ο κόσμος τότε που κόστησε 80 εκατομμύρια ο Ζιντάν και μετά 100 ο Ρονάλντο. Μετά ήρθε ο Νεϊμάρ που διέλυσε όλη την αγορά εκείνο, το 200 εκατομμύρια για τον Νεϊμάρ. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση για τον Ολίσε 250, κάτι τέτοιο. Αξίζει κάποιος? Όχι, λοιπόν, αυτό που απάντησε ο Κίγκαν τότε. Διότι δεν παίρνει αγοραστική αξία σε έναν παίχτη που τον αποκτά με αυτά τα λεφτά. Το θέμα είναι τι αποκτά και τι κατακτά μαζί του. Αποδεικνύει μόνο το χορτάρι τη συζήτηση. Κοστίζει κάποιος τόσα? Ναι, τι μου φέρνει πίσω? Όταν ξανακοιτάξει, ας πούμε, κάποια χρήματα που κόστησαν κάποιοι και τι πήραν οι ομάδες τους εκείνο το διάστημα, η συζήτηση τελειώνει. Αυτή είναι μία από τις δύο συνεντεύξεις του Κίγκαν. Θα την άλλη αμέσως μετά θα την ακούσουμε, γιατί και εκεί λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ένας πολύ ωραίος τύπος, πρώτα απ' όλα, εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Θα σας πω λίγα παραπάνω πράγματα αμέσως μετά.

0: Sky 100,3.
1: Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την ιεμένη κατέρριψη ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία σήμερα στις 7 και 4 το πρωί. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, ένας πεισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.
11: Sport FM.
10: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
12: Έληξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ωραία κίνηση ο Ράσφορντ. Γκολ στο 17 από τον άνθρωπο που δίνει τις λύσεις στη Manchester United φέτος σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ωραίο σουτ, πάρα πολύ ωραίο σουτ. Πέφτει ο Ράμσντεϊλ, φτάνει λίγο με τα δάχτυλα στην μπάλα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Ζιντσένκο, Τζακά, Ζιντσένκο, Έντεγκαρντ, η σέντρα, 1-1. Η Arsenal σοφαρίζει με τον Ενκέτια στο 24. Ένα υπέροχο μάτς στο Βόρειο Λονδίνο, ήδη 2 γκολ. Η Arsenal σοφαρίζει με τον αντικαταστάτη του Ζεσούς, τον Ενκέτια. Όποτε τον χρειάστηκε μέχρι τώρα από τον Ενκέτια έχει πάρει λύσεις. Σάκα, ωραίο σουτ. 2-1, καταπληκτικό γκολ. Μπαίνει στη λίστα των γκολ των πιο θεαματικών τερμάτων που έχουν μπει ανάμεσα σε Arsenal και Manchester United. Η εκτέλεση Ramsdale, ευκαιρία 2-2. Η United ισοφαρίζει με τον Martinez στο 59. Εκτός το ότι αμήνεται υπέροχα, σκοράρει κιόλας. Διώχνει ο Ramsdale, κάνει την κεφαλιά ο Martinez, δεν μπορεί πάνω στη γραμμή να σώσει τη φάση. Ο Γκάμπριελ, Τροσάρ, Ζιντσένκο, το σουτ, 3-2, Εγκέτια στο 90. Η Arsenal βρίσκει το γκολ που της δίνει κατά πάσα πιθανότητα τη νίκη και είναι τα γκολ τα οποία σε μια χρονιά λέμε για κάποιες ομάδες ότι είναι γκολ πρωταθλήματος. 3-2, η Arsenal έχει το τέρμα που τη φέρνει μπροστά. Κοιτάξτε την αντίδραση του Ζιντσένκο.

Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε, και να κλείσουμε το μικρό, πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα, γιατί δεν, με τον Κίγκαν δεν μπορεί να μείνεις δύο απλές αναφορές. Είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου που, εκτός από πολύ σπουδαίος παίχτης, αυτό που σας είπα πριν, ήταν και ένας άνθρωπος εξαιρετικός, ένας άνθρωπος που είχε χρόνο πάντα για όλους να φωτογραφηθεί, να γράψει, να υπογράψει ένα αυτόγραφο, έξω, όταν ήταν ειδικά στη Newcastle, ήταν θεοποιημένος πραγματικά. Και ήταν μια περίπτωση ανθρώπου που αφήνουμε στην άκρη τους τίτλους. Στη Liverpool, ας πούμε, ήταν πάντα ο άνθρωπος των μεγάλων αγώνων. Δεν υπάρχει μεγάλο μάτς. Τελικός κυπέλλου Αγγλίας το 1974, τελικός κυπέλλου UEFA το 1976 με την Μπρίζα. Αυτός κυρίως άλλαξε και τα δύο παιχνίδια. Τελικός μεγάλο παιχνίδι με το 1977 που η Liverpool πήρε το πρώτο Κύπρο Παλτριών. Το τίτλος του 1976, τελευταία αγωνιστική, είχαν η Liverpool τη Wolves μέχρι το 73ο λεπτό. Δύο γκολ δικά του γύρισαν το μάτς και η Liverpool έπαιρνε το πρωτάθλημα και πάλι. Μετά πήγε στο Αμβούργο, και στο Αμβούργο μεγάλα μάτς δικά του, πολύ μεγάλα. Ειδικά ένα ημιτελικός Αμβούργο Ρεάλ 5-1 που γύρισε το 2-0 με το οποίο είχε χάσει τον Μπερναμπέου το Αμβούργο. Τρομερή εμφάνιση δικιά του πάλι. Στη Southampton που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα το 81-82. Επίσης και εκεί μεγάλα μάτς, τα πολύ μεγάλα μάτς τη Southampton που κέρδισε όλους όσους διεκδικούσαν τίτλους επίσης. Ήταν με αυτόν. Αυτά όμως είναι, ας το πούμε, τα ποδοσφαιρικά. Το πόσο καλός παίκτης ήταν, που ξεπέρασε και τον εαυτό του. Αν τον είχαν ρωτήσει πόσο καλός παίκτης είναι, και είχε πει πρέπει να είμαι ο πιο μέτριος παίκτης που έχει πάρει δύο φορές τη χρυσή μπάλα, αλλά σε αυτό το οποίο λέει κανείς δεν με κερδίζει, είναι η προσπάθεια μέσα στο γήπεδο. Δεν φεύγω από το γήπεδο αν δεν έχω δώσει και την τελευταία ικμάδα του εαυτού μου. Αυτό ήταν ο Κίγκαν ουσιαστικά.

0: So it can be done. It's never meant as much to me as winning titles and that. Right. Yeah, I'm proud of it, don't get me wrong. But because you look at the list and you see the players.
1: Λοιπόν, αυτή μια άλλη συνέντευξή του που είχε γίνει το 2010 ήταν αυτή. Και έλεγε, βλέπεις τη λίστα που έχουν κερδίσει τη χρυσή μπάλα, να κερδίσει ο Στάνλι Μάθιος, ήταν 42 ετών, να κερδίσει ο Τζορτζ Μπέστ, έχουν κερδίσει τεράστιοι παίχτες. Το ότι βλέπεις το δικό μου όνομα και το βλέπεις μάλιστα δύο φορές, λέει, είναι μια έμπνευση για κάποιους που δεν έχουν την ίδια ικανότητα, δεν έχουν την ίδια ποιότητα, το ίδιο ταλέντο με αυτό που είχαν άλλοι που κέρδισαν τη λίστα. Κάποια στιγμή στη συνέχεια αυτή τη ίδια συνέντευξη, είχε πει, είμαι δίπλα, λέει, σε μια λίστα που είναι ο Κρόιφ, είναι ο Μπέκενμπάουερ, είναι ο Μπλαχίν. Δεν είχα, λέει, την ικανότητα την ποδοσφαιρική που είχαν αυτοί. Είχα όμως, λέει, την προσπάθεια. Και αυτό είναι, λέει, μια έμπνευση για κάποιον, ότι αν προσπαθήσει πάρα πολύ, μπορεί να πετύχει τα όνειρά του. Και αφήνω για τελευταίο για να σας το κλείσω. Ξανά, το έχουμε ξαναπεί εδώ με το πάνω, το έχουμε πει 2-3 φορές και τότε που ξεκίνησε η μάχη του με την καταραμένη αρρώστια. Έχει έρθει το 86, τον έχουν φέρει στην Ελλάδα. Η εταιρεία η Πατρίκ να παρουσιάσει τα παπούτσια. Τον έχουμε, του κάνουμε μια συνέντευξη μεγάλη για την ΕΡΤ. Το βράδυ λοιπόν υπάρχει ένα παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ Κύπελλο, γεμάτο το Ολυμπιακό Στάδιο, και του λέμε να πάμε να δούμε το μάτς. Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς Κυπέλλου, 2-2 τελείωσε το πρώτο από τα δύο παιχνίδια. Και ο κόσμος ήταν μέσα στο γήπεδο σε μεικτές θέσεις. Και έμπαινε ένα γκολ από εδώ, πανηγύριζαν κάποιοι, έμπαινε γκολ από εκεί, αλλά πεταγόντουσαν διάφοροι άνθρωποι σε διάφορες θέσεις. Δεν υπήρχαν δεξιά και αριστερά, αριστερά η μεν, δεξιά η δε ή οτιδήποτε άλλο. Και γυρίζει και μας λέει στο τέλος, όταν φύγαμε εσύ πάνω, ξανά θα το ξαναπώ, το στη ξέρεις την ιστορία, πάμε για ένα φαγητό αμέσως μετά, πήγαμε πάνω στην Κηφισιά, και λέει, τι ωραία, λέει, που ζείτε το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα, λέει, πότε θα το ξαναδώ αυτό το πράγμα, ποτέ στην Αγγλία να καθόμαστε μαζί και να το, εσείς το ευχαριστιέστε αυτό το πράγμα. Εμείς, λέει, σκοτωνόμαστε στα γήπεδα. Λοιπόν, ο Κίγκαν που έβλεπε εμάς και μας ζήλευε, εμείς φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε μάτς και χωρίς κόσμο για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι ακόμα μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Και οι Άγγλοι εδώ και 30 χρόνια αυτό το πράγμα το βλέπουμε και μας πέφτουν τα σαγόνια μας. Τι ωραία περνάνε αυτοί. Και ο Κέβιν Κίγκαν έλεγε, τι ωραία που το ζείτε εσείς στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε δηλαδή πώς βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, καλό ταξίδι, μια πολύ ωραία σχέση μαζί του, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ένας πολύ ωραίος, αφήνω στην άκρη, επαναλαμβάνω το πόσο καλός παίκτης ήταν, ένας υπέροχος άνθρωπος ήταν πάνω απ' όλα. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Ήταν 19 Ιουλίου του 2010 όταν άγνωστοι, ακόμα και σήμερα, αφαίρεσαν τη ζωή από τον Σοκράτη Γκιόλια. Χτύπησαν το κουδούνι στο σπίτι του, κατέβηκε και τον πυροβόλησαν. Μαζί μου έχω τον Περικλή, τον Γιώργια, τον αδελφό του. Περικλή μου, καλημέρα σου. Τι κάνεις?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλημέρα, λοιπόν, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να σε καλά, εσύ. 16 χρόνια μετά. Και ακόμα τα ερωτηματικά παραμένουν. Και είναι πολλά τα ερωτηματικά που παραμένουν. Σας πονάει ακόμα. Και φυσικά θα σας πονάει και πάντα θα σας πονάει ακόμα και αν είχαν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει κάτι νεότερο? Σας έχει ενημερώσει κανένας? Σας έχει πάρει κάποιος? Έχετε μάθει κάτι άλλο?
2: Τα τελευταία χρόνια η δικογραφία είναι στο αρχείο και έχει μείνει εκεί. Συνεπώς δεν υπάρχει κάτι νεότερο για μας, που κακά τα ψέματα εμείς γνωρίζαμε εξ αρχής, όπως και ο Σοκράτης ο ίδιος γνώριζε εξ αρχής το τι έγινε και πριν γίνει, το τι θα γινόταν δηλαδή και πριν γίνει. Και το έχει πει δηλαδή και δημοσίως όσες φορές του είχε δοθεί ευκαιρία. Εγώ λαμβάνοντας την ευκαιρία από την πρόσκληση του Σπύρου του Χαριτάτου στο Open, είπα κάποια πράγματα για τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είπα από εδώ και στο εξής, λέω, ίσως είναι καλύτερο να απευθύνομαι, αντί να απευθύνομαι σε υπηρεσίες ή σε αρμόδιες αρχές ή σε υπουργεία, είναι καλύτερο να απευθυνθώ στον χώρο του της δημοσιογραφίας, να δώσει ίδια να φωτίσει ίδια την υπόθεση, και είμαι σίγουρος ότι με λίγο φως, πολύ λίγο φως, αμέσως θα προχωρήσει σε διαλεύκανση. Τώρα με την δεύτερη ευκαιρία που παίρνω από εσάς, κύριε Χρήστο, θα πω καλύτερα και η αθλητική δημοσιογραφία να μην μπροστά, γιατί ο Σοκράτης ήταν πάνω απ' όλα αθλητικός δημοσιογράφος και αυτό περισσότερος κόσμος το έχει ξεχάσει. Οι καινούργια οι νέοι συνάδελφοι τώρα δεν το θυμούνται κιόλας.
1: Καλά, ναι, οι νέοι συνάδελφοι δεν το γνώρισαν και το θυμούνται. Φυσικά και ήταν ένας πολύ σημαίνων άνθρωπος στον χώρο του κλασικού αθλητισμού, με

0: επιτυχίες, με πολλά θέματα και με μεγάλη αγάπη σε αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι μόνο οι επιτυχίες, είναι ότι βοήθησε όλο το χώρο με προβολή του Στίβου.
1: Ναι, ταυτίστηκε πάρα πολύ.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Ναι.
1: Και μετρήσιμα τότε, γι' αυτό και πολλοί εκδότες από τον κύριο Ξίδη μέχρι τον τελευταίο κύριο Πουλόπουλο, δεν έχει τον κύριο Πουλόπουλο που ήταν και στο Βαβαλντή, ξέραν ότι ο Σογκάντης είχε ένα παράδοξο, μπορεί να έχει και πάνω από 3.000 φύλλα δικά του, μόνο για τον Στίβο τότε, στις εφημερίδες, και γι' αυτό και ο Στίβος τότε ήταν ρεπορτάζ το οποίο αρκετά ελκυστικό για τους εκδότες.
0: Βέβαια, σαφώς.
1: Και θα σας θυμίσω και μια ιστορία τώρα, και ναι, μπορεί να σας έχει μείνει και στο μυαλό όταν είχατε μια εκπομπή, και το λέω αυτό για να δείτε και από πότε ήθελε ο Σογκάντης να γίνει αθλητικός δημοσιογράφος, ναι, είχατε μια εκπομπή πριν από, πιθανότατα τώρα να κάνω λάθος, αυτολεξή, πριν από 35 χρόνια που κάνατε ερωτήσεις στο κοινό και το κοινό σας απαντούσε και αυτό με ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι, αυτό το κρατήσαμε πολλά χρόνια, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Το λέγαμε 2-0 εμείς αυτό, να κάνεις ερώτηση και να γίνει η δεύτερη ερώτηση, ναι, στο ραδιόφωνο.
1: Ναι. Εμείς παίρναμε τηλέφωνο, ναι, οπότε που ήμασταν μικροί, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή που ήμασταν κοντά στα 15,
0: ναι,
1: και παίρναμε μαζί τηλέφωνο με τον Σοκράτη και προσπαθούσαμε να σας πιάσουμε κάπου, να μην ξέρετε κάτι. Μια φορά το καταφέραμε, ναι, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν... εντάξει, κλέψαμε εκκλησία.
0: Αυτό δεν το ξέρω που μου λες, να σου πω την αλήθεια πραγματικά. Τώρα το ακούω ξένο που μου το λες, ναι, μπράβο.
1: Θα σας θυμίσω μια ερώτηση που, ναι, πιθανότατα να τη θυμάστε ότι κάποιος, εντάξει, ήταν λογικό να μην την ξέρατε, ήταν σε κάτι σαν ευχαριστής. Εσείς μας είχατε ρωτήσει ποιος είχε χάσει το πέναλτι στο τελικό του 72, σας είχαμε πει ο Χένες, γιατί μας άρεσε το γερμανικό ποδόσφαιρο.
0: Α, το 76, ναι, ναι. Το 76, Τσεχοσλοβακία, Δυτική Γερμανία τότε, ναι.
1: Ναι, και είχαμε απαντήσει Χένες,
0: ναι, ναι,
1: και εμείς σας ρωτήσαμε ποιος, ναι, έχει το πανίο ρεκόρ στα 50 χιλιόμετρα βάδι, καθότι βαδίζει στο κάτι μικρό
0: παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά μόλις το είχε σπάσει ο Καστάνης και μόνο εκεί σας πιάσαμε, δηλαδή σε ένα ρεκόρ το οποίο
0: δεν αυτό, αυτό να σου πω την αλήθεια, πολύ δύσκολο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εσύ, είδες πόσες ώρες αναμνήσεις φέρνει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα, ναι, πόσο γλυκό πικρές, γιατί αμέσως ξανασκέφτεσαι ότι πάνε τώρα 16 χρόνια. Και αυτό που συνέβη, αυτό που όπως το ξεκίνησες ακριβώς, η ιστορία παραμένει στο αρχείο, δηλαδή δεν θα πρέπει ποτέ να μπει στο αρχείο μέχρι και αν διαλευκανθεί. Ναι.
1: Θα μπορούσε και ο χώρος τώρα, και γι' αυτό θα κάνω πρόσκληση και στον ΨΑΤ.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Γιατί ήταν
0: φυσικά
1: και δύο φορές βραβευμένος ο Σοκάτης από το ΨΑΤ. Ακόμα και ο χώρος της αθλητικής δημοσιογραφίας θα μπορούσε να φωτίσει την υπόθεση, και εγώ είμαι και επιθυμένος πλέον από το Σεπτέμβριο ειδικά, ας πούμε ότι ο άποψος θα περάσει έτσι. Όποιος με καλεί, εγώ θα βγαίνω και θα λέω κομμάτι-κομμάτι, παζλ-παζλ, ένα κομμάτι από την ιστορία, που αν τα βάλει κάποιος όλα μαζί, πιθανότατα θα καταλήξει και ο ίδιος σε συμπεράσματα. Αλλά θα μπορούσε και ο ΨΑΤ να κάνει μια συνέντευξη τύπου, ή και η ΕΣΥΕΑ, και θα μπορούσα εγώ να παραθέσω ό,τι είναι στην...
0: Ό,τι στοιχεία έχεις, βέβαια.
1: Ναι, ό,τι στοιχεία έχω, τα οποία είναι πάρα πολλά από αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία, και πολλά περισσότερα είναι και ενδεικτικά στοιχεία, τα οποία καθοδηγούν πως είναι διαλευκάνουν την υπόθεση στην κυριολεξία, και είναι κρίμα δηλαδή που να μείνει δηλαδή αυτό το πράγμα στο σκοτάδι, να φωτιστεί, και ό,τι και να γίνει νομικά είναι έτερον εκάτερον. Ας το φωτίσουμε ο χώρος δημοσιογραφίας, και ιδιαίτερα τώρα ξανά με την αφορμή τη δική σας και της αθλητικής δημοσιογραφίας μπορεί, και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα φωτιστεί και θα λυθούν όλες οι απορίες. Εγώ θα είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε οτιδήποτε και να καταθέσω οτιδήποτε υπάρχει στη γνώση μου. Δηλαδή.
0: Οπότε θα έρθει σε επαφή εσύ και με το Προεδρείο της ΕΣΥΕΑ και με το Προεδρείο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, τον Ευαγγέλης Ιωάννου, Πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Και να μπορέσει να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου που λες, σαφέστατα και πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, θα ήταν πολύ ωραίο για το χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, γιατί ήταν αθλητικό
0: δημοσιογράφος. Αυτό το ότι δεν το ξέρουν οι νεότεροι δεν σημαίνει ότι σβήνουμε και αυτό που έχει συμβεί. Εννοείται ότι ήταν, και ήταν και από τους σημαντικούς ανθρώπους του χώρου, και και τη συμβολή και την προβολή που ελάμβανε το κομμάτι του κλασικού αθλητισμού, νομίζω ότι η ένταση της προβολής που λάμβανε από τον Σοκράτη, νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό ακριβώς είναι ένας λόγος παραπάνω. Αλλά στο βασικό τώρα, ας ξαναγυρίσουμε στο καθαρά ανθρώπινο, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που χάσε τη ζωή του για αυτό το λόγο, που δεν κυνηγήθηκε από πλευράς πολιτείας το να διαλευκανθεί αυτή η ιστορία. Και δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία, και είναι και άλλου συναδέλφου του Καραϊβάς, που επίσης δεν έχει διαλευκανθεί έτσι. Λοιπόν, Περικλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και σε ευχαριστώ που μου θύμισες και αυτό, έτσι ήταν έτσι μια νότα της εποχής με το... Πώς τον είπαμε τον βαδιστή που μου είπες, που είχε πάρει το ρεκόρ.
1: Σπύρο Καστάνη, πρέπει να ήταν κοντά στο 90 αυτό που είχαμε μπει, 89-90, δεν θυμάμαι.
0: Άρα τότε ακόμα δεν ήταν ο Sport FM, θα ήταν σε ένα άλλο ραδιόφωνο που ήμασταν τότε, ήμασταν στο 7X, ήταν ένα ραδιόφωνο που ήμασταν τότε εμείς. Και κάναμε αυτή την εκπομπή. Τότε, εκεί τη ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Σας εκτιμούσε πολύ και πάντα
0: και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Και είχε έρθει πολλές φορές στη σχολή, στο καταθλητικό ρεπορτάζ, φέρνοντάς μας τα μεγαλύτερα ονόματα εκείνης της εποχής να μιλήσουμε στα παιδιά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά, με το καλό. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline,
0: dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, dimmi la tua verità. Θα πάμε σιγά σιγά, αυτή είναι η Maneskin που είχαν κερδίσει την Eurovision, αυτό είναι το Coraline, αυτό, μπράβο, σωστά. Και θυμίζω ότι όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για να διεκδικήσετε την μπάλα της Adidas, τελευταία φορά, η μπάλα τριόντα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και το παγκόσμιο κύπελο που πέρασε στην ιστορία την περασμένη Κυριακή, και ταυτόχρονα ένα τραπέζι στο Θεά Θάλασσα. 4 άτομα στην ακτή Θεμιστοκλέους του Πειραϊκού.

0: Και το παγκόσμιο κύπελλο τα αναλύσαμε, τα είπαμε όλη την εβδομάδα σε εκπομπές. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει στο England365.gr. Υπάρχει και ένα υπέροχο κομμάτι γραμμένο από τον Maverick που εξηγεί για ποιο λόγο πέτυχε και δεν έτυχε η περίπτωση του De La Fuente, πως τον προετοίμασε σχεδόν μια δεκαετία πριν η Ισπανία για να είναι ο άνθρωπος που θα την οδηγήσει από το 23 και μετά στην κορυφή και πάλι, και όχι μόνο στην κορυφή της Ευρώπης και στην κορυφή μετά και του κόσμου η Ισπανία, που αυτό το πράγμα το κάνει σωστά και το κάνει με μέθοδο, και γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι κάτοχος του Euro, του Χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου στο ποδόσφαιρο, του Παγκοσμίου Κυπέλου στους άντρες και του Παγκοσμίου Κυπέλου στις γυναίκες. Είναι απίστευτο. Καμιά χώρα ποτέ στο παρελθόν δεν είχε τέτοια κυριαρχία συνολική, σαν άντρες και γυναίκες μαζί στο ίδιο σημείο χρονικό της εποχής. Και αυτό γίνεται γιατί από τις ομάδες που το 2015 εδώ στην Κατερίνη είχε κερδίσει το νέον εκείνη η Ισπανία, τη Ρωσία, με τον De La Fuente προπονητή, μετά πήρε το κύπελο των Ελπίδων το 19, το κάτω των 21 δηλαδή, μετά σιγά σιγά τον προώθησε στους άντρες και πήρε, ενδιάμεσα είχε πάει τελικό το 21 στο Τόκιο για την Ολυμπιάδα του 2020, είχε χάσει εκείνο το τελικό από τη Βραζιλία, αλλά ήταν οι ίδιοι παίχτες που μεγαλώνανε μαζί σιγά σιγά με προεξάρχοντα τον Ρόδρη, μετά το Euro του 24 και τώρα το παγκόσμιο κύπελο. Τον Ρόδρη, παρένθεση τώρα εδώ, τον θέλει διακαώς ο Μουρίνιο στη Ρεάλ. Για να τον δώσει η City, ο Ρόδρη δεν θα κοστίσει ούτε 80, ούτε 100, ούτε 120, να είστε βέβαιοι. Από την άλλη, ο Μουρίνιο πιστεύει ότι θα του δώσει μια τεράστια λύση. Και μεταξύ μας, ο Ρόδρη που ξαναγύρισε και είδαμε τώρα στο Μουντιάλ, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Στον ημιτελικό ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε το παιχνίδι τον Ολίσε, και στον τελικό ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά για την Ισπανία στα χαφ. Η Ισπανία, η οποία στο τελικό την Αργεντινή την έπαιξε τη γάτα με το ποντίκι, έτσι. 23 τελικές με μία, εντάξει, οκ. Θέμα χρόνου ήταν, κάποια στιγμή θα το έβρισκε τον γκολ, το βρήκε. Αν το μάτς πήγαινε στα πέναλ, ήταν η μόνη τύχη που είχε η Αργεντινή, έτσι όπως πήγαινε αυτός ο τελικός. Έχω και μια στιγμή παραφροσύνης που είναι αυτό ακριβώς, και στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανοί. Πρέπει πλέον να τελειώσει αυτή η ρίση του Λίνεκερ. Στο τέλος δεν κερδίζουν οι Γερμανοί, που λέει κάπου το Λίνεκερ. Στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανοί. Ή στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανικές ομάδες, που δεν είναι Ισπανοί μόνο, αλλά είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό που έχουν καταφέρει οι Ισπανοί τα τελευταία 25 χρόνια και σε συλλογικό επίπεδο, και 20 χρόνια τώρα και σε κομμάτι εθνικών ομάδων.
1: Τους θυμάστε στη δεκαετία του 80-90 που ήταν, ναι, μεγαλύτερη.
0: Ήταν loser. Άλλο στυλ θέλανε, άλλο ποδόσφαιρο παίζανε και ήταν losers.
1: Και ναι, μεγάλα ονόματα τώρα.
0: Τεράστια ονόματα. Είχαν ποδοσφαιριστές και όμως με τίποτα. Πήγε ο Αραγωνίες του 8, τους άλλαξε τη μοίρα, έκανε τη δύσκολη κίνηση, την πρώτη μεγάλη δύσκολη κίνηση, άφησε το Ραούλ εκτός, πέσανε να το φάνε, πήγε να μην πάει καν την ομάδα στα τελικά ο ίδιος και να τον αλλάξουν μέσα από την Ομοσπονδία και δεν έπαιρνε το Ραούλ. Επέμεινε. Πήρε εκείνο το πρώτο γύρο η Ισπανία το 8, βασίστηκε πάνω στην Μπαρσελόνα για την εποχή και το ποδόσφαιρό της, και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει όλη η ιστορία. Όλο το μέλλον του Ισπανικού ποδοσφαίρου άλλαξε εκεί τη διετία αυτή με τον Αραγωνιές. Λοιπόν, πάμε δελτίο και σε λίγο θα συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε άλλη μία ώρα και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα.

0: Sport FM Patra.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Κίας έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Παιδικό μου όνειρο, ένας τίτλος με τον Άρη. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στον σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Διούδης. Παίκτης των Κίτρινων και επίσημα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στον δικηγόρο του Γιούρισιτς αποδίδουν οι Θεσσαλονικοί στο ναυάγιο της μεταγραφής. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέγραψε ως το 2030. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, έγραψε στα social media ο 30χρονος γκάρντ, που επιστρέφει μετά από μία σεζόν στους πράσινους. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walker. Ωστόσο, ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά στις 870.000 ευρώ η τελευταία, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρόλευκων. Βόμβα από τον LeBron James, που γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Sixers. Πίστευα ότι είχα τελειώσει, όμως αγαπώ το παιχνίδι. Δεν πηγαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμη να ιδρώσω και να έχω την ευκαιρία για ακόμη ένα πρωτάθλημα, έγραψε ο 41χρονος θρύλος που συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ο Ανδρέα Πίρλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας μετά την αρνητική απάντηση του Pep Guardiola. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει ο 47χρονος τεχνικός τη συνεργασία του με τη United FC του Ντουμπάι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
15: να ερωτευτούμε.
14: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
16: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Πρώτο πέναλτι στη βραδιά, στην Ιολάμ την μπάλα, παίρνει φόρα και στη γωνία, παρότι έπεσε πολύ ωραίο τσεχ, γκολ, μάτα και πέφτει και διώχνει ο Νόιερ. Γκόμες, γκολ. Δεν πρόλαβε ούτε καν να πέσει ο τσεχ. Λουίς, γκολ. Πολύ ωραία, τον έστειλε από την άλλη γωνία. Νόιερ, στη γωνία έπεσε ο τσεχ, ωραία, αλλά δεν μπόρεσε. Γκολ από τον Νόιερ. Λαμπάρτ, γκολ. Φοβερό πέναλτι. Και τώρα είναι ο Όλιτς. Πέφτει ο τσεχ και διώχνει. Ο τσεχ πιάνει ακόμα ένα πέναλτι στην βραδιά. Μετά από εκείνο του Ρόμπεν στην διάρκεια της παράτασης. Άσλεϊ Κόουλ. Απέναντι από τον Νόιερ. Το σουτ δυνατά, ωραία, στη γωνία, γκολ. Ισοπαλία, 3-3. Σβάινστάιγκερ με τον τσεχ. Χαμηλά δοκάρι και έχει την ευκαιρία ο Διδιέ Ντρογκμπά. Είναι ο άνθρωπος που την κράτησε ζωντανή με τον γκολ στην κανονική διάρκεια. Και τώρα έχει την ευκαιρία να δώσει το κύπελο για πρώτη φορά στην Τσέλσι. Ντρογκμπά γκολ, η Τσέλσι είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Allianz Arena. Η Τσέλσι παίρνει το κύπελο για πρώτη φορά. Φέρνοντας τα πάνω κάτω, όχι μόνο απόψε, αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
13: και του Λάμπαρτ.
9: Και του Λάμπαρτ. Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Τσέλσι, αυτό που ονειρευότανε χρόνια, το καταφέρνει. Σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μία ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα και το κύπελο στα χέρια του Ρωμάν Αμπράμοβιτς που το σηκώνει ψηλά, έδωσε εκατομμύρια για να ζήσει αυτή τη στιγμή. Είναι όμως και αυτός, παρά τα πολλά λάθη του, ένας από τους σημαντικότερους Κρίκους, μεταβάλλοντας την Τσέλσι από το 2003 και μετά σε τεράστια δύναμη.

0: Λοφαρέστη η Μίλνα. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τα διαμαρτύρια είναι παντοτινά. Είναι ο Χριστρακόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου ο Παναγιώτης Ρήλος. Θυμίζω όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, στέλνετε για την μπάλα. 30 τελευταία φορά που δίνουμε την μπάλα με την οποία παίχθηκε το Μουντιάλ του 2026. Και δίνουμε και ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πειραϊκή. Έχουμε Δημήτρη Μανάκο, δεν έχουμε? Σε λίγο θα έχουμε, ναι. Ωραία. Τότε να δώσουμε μια πολύ γρήγορη που ξαναστέλνουν τα μηνύματα. Βεβαίως. Και τελευταία για σήμερα.
1: www.sportpavlafm.gr, πάνω στο site, όπως και να το ανοίξετε σε υπολογιστή, σε τάμπλετ, σε κινητό, κόκκινο μπανεράκι, Big Win Sport FM 94,6, ραδιόφωνο live, εκεί είναι το πρώτο σας κλικ. Ανοίγει μια νέα σελίδα, η φωτογραφία του Χρήστου, τα διαμάντια είναι παντοτινά, από κάτω υπάρχει ένα play, δεύτερο κλικ εκεί και βρίσκεστε πλέον στην σελίδα που υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, ποιο δώρο θέλετε και να το στείλετε φυσικά χωρίς καμία, μα καμία χρέωση.
0: Στο μεταξύ να σας πω ότι για αυτούς που ακολουθείτε στο Telegram, αν μπείτε στο Telegram, αν έχετε την εφαρμογή Telegram, κατεβάζετε την εφαρμογή και εντελώς δωρεάν μπαίνετε και γίνεστε μέλη σε αυτή την παρέα που έχουμε. Από τις αρχές Μαΐου ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Βάζετε το όνομά μου στο Telegram και εκεί πέρα ακολουθείτε για να παίρνετε από την 1η Αυγούστου και μετά σε αυτό το συγκεκριμένο που είναι το Χρήστος Σωτηρακόπουλος, παίρνετε τις προβλέψεις, θα παίρνετε και τις προβλέψεις και του England365.gr όταν ξεκινήσει η Αγγλία. Αυτή την εβδομάδα γενικά μια πολύ δυνατή εβδομάδα, με το διπλό του Αστέρα και το over 3,5 στο μάτς με τη Λάρνε, το διπλό της Σλόβαν, τον άσο της Χάιντουκ με την Πάφο, το διπλό του Παναθηναϊκού, δώσαμε το τον goal goal της Χάμαρμπι με την Άντερλεχ, το goal goal της Τβέντε με τη Φενσβάρος. Γενικώς σε όλη την εβδομάδα στα συνολικά 14 που δοθήκαν περάσαν τα 12, το goal goal της Τούν με την Αμοζάγκρεμ, τον άσο της Ομόνιας με under 3,5 goal, παρότι έμεινε και με 10 παίχτες. Γενικά ήταν μια εξαιρετική εβδομάδα στοιχηματικά. Αν θέλετε μπείτε ή μπείτε στο Instagram τώρα που υπάρχει ιστορία στο λογαριασμό μου και το βλέπετε που ακριβώς πατάτε για εγγραφή δωρεάν. Αυτό θα είναι δωρεάν και θα παραμείνει δωρεάν και θα είναι ανοιχτό το κανάλι όλο το χρόνο χωρίς καμία οποιαδήποτε επιβάρυνση. Οπότε μπείτε και ελάτε στην παρέα μας. Επειδή έχουμε Μανάκο, να κάνουμε το μικρό μας break τώρα. Κάνουμε το μικρό μας break. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Interveten, όπως κάθε εβδομάδα σε αυτή την εκπομπή. Η στοιχηματική εταιρεία Interveten, που πρέπει να είστε πάνω από 21 για να μπορείτε να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της. Παίξτε υπεύθυνα λοιπόν. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Μαζί μας η Interveten, όπως κάθε εβδομάδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, καλημέρα.
4: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Εσύ, αγόρι μου, πώς είσαι?
4: Καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Για πες.
4: Με τα γραφικά να πούμε σήμερα, αυτά έχουμε κυρίως.
0: Ναι, ναι.
4: Αφαιρέσουμε το φιλικό χθες της Manchester United με τη Rosenborg, που ήταν το δεύτερο που δίνει στην προετοιμασία της και κέρδισε εύκολα 5-0, έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο γκολ ο Ζίρξεϊ. Υπάρχει το κείμενο στο England365 με το βίντεο, μπορεί να το δει κάποιος, είναι ένα πολύ ωραίο γκολ, έχει περάσει δύο αντιπάλους, έχει περάσει και τον τερματοφύλακα, πλασάρισε και είναι η αιστεία. Από πλευράς μεταγραφικών λοιπόν έχουμε, εντάξει να το πω τώρα μιας και είναι επίσημο, είναι η μεταγραφή του Χρήστη Τζόλη στην Arsenal, υπέγραψε, φωτογραφήθηκε, έβγαλε τα βίντεο αυτά τα έτσι πολύ ωραία που κάνουν οι Άγγλοι, έκανε και μερικές ωραίες δηλώσεις και πλέον ενσωματώνεται κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας. Αυτό που γράφουν δηλαδή και οι Άγγλοι από χθες είναι ότι προπονείται κανονικά και ότι θα είναι διαθέσιμος για τα δύο φιλικά στην Ισπανία, είναι με την Τζιρόνα στην 1η Αυγούστου, που κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα κάνει και τον ντεμπούτο του και παίζει και στις 5 Αυγούστου μετά η Arsenal με την Betis. Αυτά τα δύο φιλικά δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τον Χρήστο Τζόλη έχουμε αυτό και είπατε και νωρίτερα για αυτό που γράφει το Athletic, το γράφει από το πρωί, έχει βγει και από χθες το βράδυ ο Ornstein το έχει επισημάνει, με το ενδιαφέρον της Real Madrid για το Rodri, μια ιστορία που ακούγεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος μοιάζει πιο πολύ να θέλει να πάρει τη μεταγραφή στη Real παρά να υπογράψει νέο συμβόλαιο και να συνεχίσει στη Manchester City και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός είναι όλο και πιο πιθανό να...
0: Ναι, νομίζω ότι για τη City αυτή τη στιγμή που παρουσίασε χθες και τον Μαρέσκα, έτσι. Χθες ναι. Ήταν, ναι, τον παρουσίασε επίσημα και είπε ο Μαρέσκα ότι η City δεν θα λιώσει, ας το πούμε έτσι, να το μεταφράσουμε λίγο το Wild, επειδή έφυγε ο Pep, όπως έγινε με την United και τον Alex Ferguson. Αυτό ήταν η παρουσίαση χθεσινή. Θέλω να πω λοιπόν ότι η City, με έναν άνθρωπο που είναι 30 ετών, που πραγματικά τώρα επέστρεψε στα καλύτερά του, αλλά 1,5 χρόνο δεν ήταν στα καλύτερά του.
4: Ναι.
0: Που της έχει προσφέρει πολλά, που της χάρισε ένα κύπελο πρωταθλητριών, ένα Champions League με δικό του γκολ, που επί των ημερών της City η αλήθεια είναι γιγάντωσε την παρουσία του. Νομίζω ότι να πάρει καλά λεφτά και να τον δώσει, θα προχωρήσει η επόμενη της μέρα. Και για τον ίδιο ίσως το να επιστρέψει και να είναι στη Real, να είναι μια καλή λύση για όλους, μοιάζει αυτό αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
0: Η Arsenal θέλει τον Άλβαρες, να πούμε.
4: Ναι.
0: Δίνει και χρήματα, δίνει και κάποιον παίκτη, λέει. Θέλει η Ατλέτικο Μαδρίτης τον Γιόκερες.
4: Οπότε
0: να γίνει ανταλλαγή και να δώσει και κάποια χρήματα.
4: Δεν το πιστεύω ιδιαίτερα ότι αυτό μπορεί να γίνει, τουλάχιστον με τον Γιόκερες, γιατί έκανε καλή χρονιά πέρσι, ιδιαίτερα στο 2026. Τελείωσε τη σεζόν ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδα. Παρότι αρκετοί δεν το είχαν καταλάβει, άργησε να προσαρμοστεί, δεν ήταν αποτελεσματικός στο ξεκίνημα, αλλά τελείωσε πολύ καλά τη χρονιά. Ο Άλβαρες, αυτό που γράφεται είναι πως δεν είναι αρνητικό στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Αγγλία για να πάρει μεταγραφή στην Arsenal, αλλά προτεραιότητά του παραμένει η Μπαρτσελόνα. Αυτό που λέγεται δηλαδή όλο το καλοκαίρι ισχύει. Είναι ένας από τους στόχους της Arsenal. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάντως προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός χαφ. Ο Γκυμαράες είναι πρώτη επιλογή μακράν. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Arsenal και τον Γκυμαράες ό,τι αφορά τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου, τη διάρκεια, τα χρήματα και όλα αυτά, αλλά η Newcastle είναι αυτή που αυτή τη στιγμή αρνείται. Γι' αυτό και πολλές φορές οι Άγγλοι παρομοιάζουν την ιστορία του Γκυμαράες με αυτή του Ίσακ.
0: Πάρα πολύ.
4: Ναι.
0: Η Chelsea θέλει, έκανε μια προσφορά χθες, μικρή όμως, σύμφωνα με αυτά που θέλει η Leverkusen, μικρή, για τον Αλαϊμπέγοβιτς, τον Βόσνιο, ναι. Στα 18 του, τον θέλει πάρα πολύ ο Αλόνσο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως, επειδή θα ανέβει η προσφορά, νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Ταυτόχρονα πρόκειται να πάρει η Chelsea πάνω από 30 εκατομμύρια για να δώσει τον Τσάλομπα στην Κόμο. Οπότε θα έχει και τα χρήματα να τα γυρίσει και να πάρει τον Αλαϊμπέγκοβιτς. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ρότζερς μέσα στην εβδομάδα.
4: Ναι, αυτό δεν το περίμενα καθόλου.
0: Νομίζω κανένας μας.
4: Ναι. Καθόλου. Λέγανε διαρκώς ότι ο ίδιος έχει προτεραιότητα την Arsenal, τα έχουν βρει δύο πλευρές, ότι η Aston Villa θέλει διαρκώς περισσότερα χρήματα από αυτά που δίνουν οι καλονιέριδες και ξαφνικά πριν από 4-5 μέρες το έβγαλε σαν αποκλειστική είδηση ο David Ornstein ότι έχει συμφωνήσει με την Chelsea. Υπάρχει δηλαδή και δύο μέρες μετά ουσιαστικά ανακοινώθηκε και η μεταγραφή με 117 εκατομμύρια λίρες. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πολλά τα χρήματα, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, σας άκουσα και αυτά που λέγατε στην αρχή της εκπομπής για τα ποσά και τις μεταγραφές πλέον. Νομίζω ότι είναι πολλά για έναν παίκτη που έχει κάνει μια φοβερή σεζόν, αλλά είναι ένας χρόνος, έτσι. Δηλαδή πέρσι ήταν το μπάμι μεγάλη του χρονιά.
0: Εντάξει, το πολλά και τα λίγα θα το ξαναπούμε. Είναι πολύ σχετικό. Είναι πολύ σχετικό το πολλά και τα λίγα. Πολλά αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή ότι ήταν τα περσινά χρήματα για τον Ίσακ. Πέρσι, όταν συμφωνούσαν τελικά οι ομάδες για τον Ίσακ, Λίβερπουλ και Νιουκάστιλ εννοώ, έμοιαζε ότι παίρνει η Λίβερπουλ τον καλύτερο σεντερφόρ που ήταν στην αγορά. Διότι ο Χάλαν δεν ήταν στην αγορά και ο Σαλάχ δεν ήταν στην αγορά, ήταν στη Λίβερπουλ. Αυτό ήταν ο καλύτερο μαζί με αυτού του δύο.
4: Ναι,
0: ένα χρόνο
4: ναι.
0: αργότερα τα λεφτά αυτή τη στιγμή μοιάζουν πολλά. Φέτος ξαφνικά μπορεί να βάλει 40 γκολ και να πεις εντάξει, ο Ράις τα λεφτά δεν συζητάει κανένας. Ο Καϊσέδο την πρώτη χρονιά τα λεφτά μοιάζανε πολλά. Από τη δεύτερη χρονιά και μετά του Καϊσέδο τα λεφτά πάλι δεν είναι πολλά. Και πάει λέγοντας, του Βίρτς αυτή τη στιγμή μοιάζουν πεταμένα χρήματα για τη Λίβερπουλ.
4: Ναι, εντελώς.
0: Όλα τα πράγματα έχουν αυτές τις συζητήσεις. Κρίνονται εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να κρίνονται με μια μικρή απόσταση. Τώρα, ότι τα λεφτά έχουν ανέβει και τα ποσά έχουν ανέβει, έχουν ανέβει. Ναι, έχουν ανέβει. Uh-huh. Πολύ.
4: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
4: Ναι.
0: Τώρα, τι άλλο παίζει σε δεξιά και σε αριστερά σε συζητήσεις. Ο Χιλμπέρτο Μόρα είναι μία από τις περιπτώσεις που συζητάει η Λίβερπουλ, ο Μεξικανός.
4: Ναι, το είδα και εγώ.
0: Ναι, ο Ντιομαντέ ξαναμπήκε στην αγορά. Τον είναι θέλει τώρα και η Ρεάλ. Τον θέλει
4: ναι,
0: και η Ρεάλ.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι το πρόσωπο του καλοκαιριού, ναι.
4: Εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον και από την Arsenal και από την Chelsea. Ο ίδιος προτιμά να πάρει μεταγραφή κάπου αλλού. Κάποια στιγμή πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε προκύψει ότι έχει συμφωνήσει με την Παρή, προτιμά την Παρή από όλες τις υπόλοιπες προτάσεις που είχε στα χέρια του. Και ξαφνικά χθες βγήκε η Real ότι κοιτάει την περίπτωσή του και οι Άγγλοι γράφουν ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να φύγει ο Βινίσιος από τη Ρεάλ φέτος. Δύσκολο το βλέπω, δεν ξέρω. Αλλά είναι κάτι ας πούμε που γράφει.
0: Ναι.
4: Και υπάρχει και ο Κωνσταντής Ντολάκης, έτσι, το οποίο έχει βγει από χθες.
0: Ναι.
4: Σαν νέο, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Χάλ, επί της ουσίας είναι σχεδόν κλεισμένο. Και αν συμβεί αυτό θα έχουμε 5 Έλληνες φέτος στην Premier League. Και υπάρχει και ο Ντίνος Μαυροπάνος, εννοείται, στη West Ham που...
0: Ο Ντίνος Μαυροπάνος στη West Ham, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι, ναι. Γιατί αναλόγως με το ποιες μεταγραφές θα γίνουν δεξιά και αριστερά, μπορεί να προκύψει ακόμα και στο τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου η περίπτωση, δικιά του η περίπτωση, μια λύση πολύ σημαντική για κάποια από τις ομάδες που θα έχει ένα θέμα στους κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι.
4: Ναι.
0: Αυτή
4: ναι.
0: που δεν κινείται σε μεταγραφές, γενικώς δεν κινείται η Λίβερπουλ, υπάρχει εξήγηση μετά την απομάκρυνση. Παρέτηση, ας το πούμε όπως θέλουμε, του Έντουαρτς και με το μόνο ότι και ο Χιούς είναι φευγάτος προς Σαουδική Αραβία. Αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ δεν έχει κανέναν πραγματικά να αποφασίζει πίσω στην Αγγλία και να υπογράφει. Γιατί δεν είναι μόνο να αποφασίζεις, είναι ποιος υπογράφει για να βγουν χρήματα τα ταμεία. Αυτό για τη Λίβερπουλ που πέρσι τέτοια εποχή, ό,τι υπήρχε στην αγορά έδειχνε να το κυνηγάει, είναι αρκετά ανησυχητικό. Ειδικά στο κέντρο της άμυνας, όπου ναι, υπέγραψε ο Ζακέ που είχε κλείσει από το Γενάρη.
4: Υπέγραψε ο Ζακέ, ναι.
0: Αλλά ακόμα, ας πούμε, ανακοίνωσε ο Ιραόλα ότι ο Λεόνι δεν έχει μπει στην κανονική διαδικασία των προπονήσεων. Για σκέψου, από το Σεπτέμβριο τραυματισμένο.
4: Ναι, από τον τραυματισμό και μετά.
0: Αυτό λοιπόν είναι πολύ ανησυχητικό. Υπάρχει ο Φαντάικ, χαίρο πολύ, μεγαλώνει κι άλλο. Κανείς δεν μικραίνει στη ζωή μας. Ωραία. Ο Κονατέ έφυγε. Η Λίβερπουλ κανονικά δεν θέλει έναν. Και με τον Γκόμες δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, το έχουμε ξαναπεί.
4: Αυτό πήγα να πω, ότι υπάρχει ο Γκόμες.
0: Ναι, καλά, υπάρχει ο Γκόμες, χαιρό πολύ. Εντάξει, οκ. Okay. Επί της ουσίας λοιπόν η Λίβερπουλ τι θα κάνει, θα πάει με δύο αμυντικούς, κεντρικούς αμυντικούς προς τη σεζόν. Έχει κάνει κλίματα τελευταίο ένα χρόνο. Και με την περίπτωση του Γκέχη και την περίπτωση του Σεμένιο. Γενικώς κάνανε κλίματα. Τώρα ακόμα δεν φαίνεται να ακούγεται. Το λέω γιατί μπορεί να προκύψουν ξαφνικά καραμπόλες μέσα στον Αύγουστο. Για μεταγραφές παιχτών που αυτή τη στιγμή δεν έχει ακουστεί τίποτα για το όνομά τους. Επίσης ο Μπόουεν συμφώνησε με τη West Ham να μείνει.
4: Ναι.
0: Εγώ δεν πείθομαι ότι θα μείνει ο Μπόουεν, αν θες την άποψή μου. Απλώς σιγούρεψε παραπάνω χρήματα η West Ham σε περίπτωση που τον δώσει. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Θα υπάρξουν σίγουρα κάποιοι που όταν καταλάβουν γύρω στις 15-20 Αυγούστου ότι θέλουν ενίσχυση. Ο Μπόουεν είναι κομμένος και ραμμένος για οποιαδήποτε όμως ομάδα του top. 6, 7, 8 στο πρωτάθλημα. Πες μου σε ποια ομάδα, ναι. δεν παίζει ο Μπόουεν.
4: Ναι.
0: Ακόμα και στην Arsenal που είναι υπερπλήρης μπροστά αυτή τη στιγμή, να βγάλουμε την Arsenal άμα θέλεις. να τη βγάλουμε. Στη City δεν έχει χώρο. Και δεν σου λέω για βασικός. Να έχει ρόλο. Ναι. Στη Liverpool παίζει βασικός.
4: Αυτό πήγα να πω. Στη Liverpool είναι μια χαρά περίπτωση. Ωραία. Να τον πάρει.
0: Στη United δεν είναι χρήσιμος να είναι ένας ρολίστας μαζί με τους υπόλοιπους. Δηλαδή μέσα τον εμπεμό από τη μία πλευρά. Εναλλαγή παιχνιδιών για θα παίξει και Ευρώπη φέτος η United. Ωραία. Στη Tottenham δεν έχει θέση στην επίθεσή της.
4: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ίσως την Chelsea που επίσης έχει πολλές επιλογές μπροστά, αλλά αν βγάλουμε λοιπόν δύο ομάδες, οι υπόλοιπες τρεις, τέσσερις, πέντε δεν τον θέλουν, ναι. Και νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες καραμπόλες μέσα στον Αύγουστο. Πολλές. Όσο πλησιάζουμε.
4: Νομίζω άλλη μια αντίστοιχη τέτοιου είδους περίπτωση που λέτε είναι ο Μίντε της Brighton, ο οποίος επίσης έχει ακουστεί πάρα πολύ, σχεδόν για όλες τις ομάδες, κυρίως για τη Liverpool, εδώ και κάνα μήνα, αλλά δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτή η περίπτωση.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Επίσης να πούμε για τον Rashford, ένα θέμα που το έχουμε στο England365.gr, ότι το γεγονός ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτό το ντοκιμαντέρ, δηλαδή συμφώνησε η πλευρά του παίχτη, ο ατζέντης του υποθέτω, να συμπεριληφθεί σε αυτό το ντοκιμαντέρ της Amazon για τη νέα σεζόν της Manchester United, δείχνει ότι θα είναι εκεί. Γιατί αλλιώς,
4: ναι.
0: Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να συμφωνήσεις και αν τελικά ο παίκτης δεν είναι εκεί, απλώς δεν μετέχεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά αυτή η συζήτηση δείχνει ότι ο παίκτης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μοιάζει ότι θα μείνει.
4: Ο Κάρικ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του και από τη στιγμή που η United ζητάει περισσότερα από 50 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να τον παραχωρήσει, γιατί λένε ότι θα τον δώσει μόνο αν ικανοποιηθεί οικονομικά, δεν τρελαίνεται να τον δώσει δανεικό ή το οτιδήποτε,
0: ναι,
4: είναι όντως πιθανό να παραμείνει. Η ερώτησή μου είναι, η Μπαρτσελόνα, δεν κατάλαβα καθόλου το πλάνο της Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι που θα μπορούσε με 30 εκατομμύρια να τον,
0: ναι,
4: κρατήσει.
0: Αλλά πιθανώς δεν είδανε πράγματα τα οποία τους σιγουρέψανε,
4: ναι,
0: την εντύπωση, ας το πούμε έτσι, ότι ο παίχτης είναι αυτός που χρειάζονται. Δεν το θεωρώ δηλαδή, ξέρεις, περίεργο. Ο Καμαβιγκά είναι στην αγορά, τον έχει βγάλει ο Μουρίνιο στη βιτρίνα και είναι ένα όνομα που το συζητάει η Manchester United. Να το πούμε αυτό γιατί είναι προθεσινή η είδηση, αλλά μια και εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε εδώ. Εγώ δεν έχω πιστεί για τον ποδοσφαιριστή Καμαβιγκά πόσο σπουδαίος τελικά είναι, να σου πω την αλήθεια.
4: Εντάξει, είναι.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέκ,
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm,
10: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσις Παναγιώτης για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
15: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
16: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
15: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
19: Ότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ζήμια σε καλλιεργίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία και των δύο συλληφθέντων του φερομενούς δράστη και της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας. Το θύμα οδηγούσε μοτοσυκλέτα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα. Μία Καναδή κινέζικης καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου. Και ο καιρός είναι αίθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
20: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
21: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
0: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
25: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Παναλαμβάνω, επόμενη εκπομπή πια θα έχουμε στις 22 Αυγούστου, Σάββατο. Θα είναι η μέρα που θα έχει ξεκινήσει ήδη το προηγούμενο βράδυ με το Arsenal Coventry, το αγγλικό πρωτάθλημα για τη σεζόν πια 26-27. Αυτός είναι ο George Cosby. Day in, day out. Σε λυπεί και ο ίδιος, πολύ επηρεασμένος από τον Brian Ferry, και νομίζω καταλαβαίνει κάποιος ακούγοντας τον Cosby, είναι πολύ επηρεασμένος από τον Brian Ferry. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και τις κληρώσεις μας για να δώσουμε για τελευταία φορά την μπάλα τριόντα, την μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όπου μου πεις πάνω μου να σταματήσω, θα δώσουμε. Όπου σταματήσει, αν γράφει κάποιος μπάλα ή γράφει. Αλλιώς θα δώσουμε πρώτα την μπάλα από τα δύο, έτσι. Λοιπόν, όπου μου πεις.
1: Εδώ.
0: Εδώ είσαι. Οπα. Λοιπόν. Στέφανος Παναγιωτίδης. Δεν γράφει τι θέλει από τα δύο, συνεπώς την μπάλα δίνουμε. Στέφανος Παναγιωτίδης, 643, το τηλεφωνό του στις 10:52 ήρθε. Το μήνυμα είναι η μπάλα 30 από την Αντίδας, η μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Πλέον μπαίνουμε στην τετραετία 2030, έτσι. Mm-hmm. Πάμε στο Euro πρώτα, στο 2028, που θα είναι και ωραίο Euro, Βρετανία. Αυτό είναι πλέον It's Coming Home. Γιατί το κακόμενο το τραγούδι, τους έχουμε πάρει και τους γελάμε με τους Άγγλους. Δεν λέει ποτέ το κύπελο έρχεται. Το ποδόσφαιρο έρχεται.
2: Σπίτι, οπαδί το εννοώ.
0: Και είναι δεδομένο ότι το πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο το ίδιο, στο Euro που θα γίνει Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία, δεδομένα θα πάει σπίτι του. Θα επιστρέψει εκεί που γεννήθηκε το ποδόσφαιρο. Σε αυτές τις χώρες γεννήθηκε το ποδόσφαιρο. Τώρα που θα γίνει το κύπελο, αν η Αγγλία δεν αλλάξει τον προπονητή, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το τραπέζι. Το Θεαθάλασσα.

0: Εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Όπα. Κυρία, Παρασκευή Αναστασάκη. Με 5712 τηλέφωνο, είναι η νικήτρια για το τραπέζι και το τελευταίο μας δώρο για αυτή τη σεζόν. Μια σεζόν που ξεκίνησε 15 Αυγούστου, Παναγιώτη μου, ήταν όταν ξεκινήσαμε. Εντάξει, με όποιες διακοπές είχε κόβει μέσα στο χρόνο. Τώρα θα κάνουμε τη διακοπή την καλοκαιρινή. Τραπέζι στο Θέα, θάλασσα. Λοιπόν, έχουμε και. Έχουμε τον, έχουμε τον. Το έχουμε βρει. Τον Άλκη.
2: Δεν τον έχουμε ακόμα. Σε πολύ λίγο.
1: Ωραία, πάμε. Virgin Souls. Έτσι, Dennis.

0: Και επειδή έχουμε και Jürgen Klopp η επιστροφή στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, μάλιστα, και με μια εκρηκτική συνέντευξη τύπου, από τις πιο εντυπωσιακές συνέντευξεις τύπου που έχω δει να παρουσιάζεται άνθρωπος σε δουλειά, πάμε σε Άλκη Τσαβδαρά για να κάνουμε το κλείσιμο της σεζόν. Γεια σου, Άλκη μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Για να κάνουμε το κλείσιμο της σεζόν. Γεια σου, Άλκη μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Αυτός δεν είναι ο Γιώργος.

0: πρόβλημα του προπονητή πάντα υπάρχει, είτε σε συλλογικό επίπεδο είτε στον αναλάβει για πρώτη φορά ομοσπονδιακός προπονητής. Ήταν απολύτως ξεκάθαρος όπως είναι πάντα. Γνωρίζει ότι όλα αυτά τα οποία είπε ακούστηκαν, διαδόθηκαν και ξέρει ο καθένας πλέον σε τι θέση βρίσκεται. Ξέρει και η άλλη πλευρά ότι τα περιθώρια για να υπάρχει ένας καλός προπονητής στην Εθνική Γερμανία, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά από συνεχόμενες αποτυχίες, μετά από 12 χρόνια χωρίς τίτλο, γιατί η Γερμανία, κακά τα ψέματα, έτσι τη μετράμε. Ασχέτως αν ως υλικό, ως ποιότητα μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τους άλλους, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή και όποιος άλλος είναι, αλλά η Γερμανία αυτή τη στιγμή μετράνε 12 χρόνια χωρίς τίτλο, το 28 θα είναι 14 χρόνια χωρίς τίτλο, μέχρι τότε τέλος πάντων, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει στο Euro. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι ξεκάθαρος, οποιοδήποτε δημοσίευμα αφορά την οικογένειά του έχω φύγει χωρίς αποζημίωση, οτιδήποτε αφορά ως αρνητικό σχόλιο και όχι ποδοσφαιρική κριτική προς το πρόσωπό του αποχωρεί, οτιδήποτε τέλος πάντων δεν είναι στα μέτρα του και στο γενικότερο κλίμα να πάει μπροστά η Εθνική Γερμανίας αποχωρεί και τελειώνει όλη η υπόθεση και όλο αυτό το εγχείρημα του Κλοπ, που πολύ σωστά η Ομοσπονδία προχώρησε σε αυτή την επιλογή και πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι έπαιξε και ο Χάνς Γιώαχιμ Βάτσκε, που τον είχε βεβαίως πρόεδρο ο Κλοπ στην Μπόρουσια Ντόρτμουντ και είχαν μια ιδιαίτερη, πολύ κοντινή σχέση. Και περιμένουμε να δούμε επί του πρακτήρου τι ακριβώς θα γίνει. Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν βεβαίως και την εθνική μας ομάδα. Πρώτο εντός έδρας μάτς Κλοπ μετά το παιχνίδι στην Ολλανδία θα είναι το εντός έδρας παιχνίδι στο Augsburg κόντρα στην εθνική μας ομάδα, αναφορικά με το Nations League. Εγώ επαναλαμβάνω, τα είχαν πει και τις προάλλες, θαύματα δεν περιμένω, γιατί παρότι είναι ο Jürgen Klopp μπορεί να βελτιώσει πράγματα ακόμα και αγωνιστικά, ακόμα και θέματα νοοτροπίας που ως εκλέκτορας παύλα διαχειριστής είναι πολύ πολύ σημαντικά σε μια εθνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά το υλικό αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι ικανό να κάνει την πολύ μεγάλη υπέρβαση. Όταν λέμε υπέρβαση για εθνική Γερμανίας, εννοώ και πάλι ημιτελικός, τελικός, κατάκτηση. Μπορεί να την φτάσει από τη φάση των 32 στα προημιτελικά. Okay, ναι. Μπορεί να φτάσει σε ένα γιούρο από την φάση των 16 στα προημιτελικά ή ημιτελικά. Ναι. Και πάλι είπαμε, η Γερμανία την μετράμε σε τίτλους, σε τελικούς, σε συνεχόμενες συμμετοχές και κυρίως την μετράμε στο γεγονός ότι θα πατήσει το πόδι της στο γήπεδο και ο αντίπαλος θα τρέμει. Ναι. Αυτό επειδή έχει χαθεί, δεν ξέρω αν όντως είναι απαραίτητο, όπως λένε ακόμα και οι ίδιοι Γερμανοί, ότι οι γονείς του Αμίρη δεν είναι Γερμανοί παρότι έχει μεγαλώσει ο άλλος εκεί πέρα, ότι οι γονείς του Ρούντιγκερ δεν είναι αμυγός Γερμανοί παρότι έχει μεγαλώσει ο άλλος στο Βερολίνο και έχει γεννηθεί εκεί πέρα. Και όλα αυτά τέλος πάντων, οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει Γερμανία, παίζουν Εθνική Γερμανίας και τώρα που είδα την Εθνική Άντρα 19 που πήγε στον τελικό με την Ισπανία, οι 6-7 στους 11 πάλι δεν έχουν το επώνυμο Μούλερ ή Ρόις ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων.
1: Αλλά ναι, σωστό,
0: όπως και να έχει, οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει εκεί πέρα και...
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί, δεν αντιμετωπίζουν μόνο η Γερμανία, αλλά... Ναι, στους Γερμανούς ξέρεις έχει γίνει τώρα, επειδή είναι και οι αποτυχίες που έγιναν. Και
0: η Γερμανία είναι ακόμα περισσότερο σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Είναι.
1: Σωστό.
0: Είναι.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, είναι θέμα υποδομών πλέον. Χρήσιμο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Όταν είχαν πρόβλημα, οι Γερμανοί αντέγραψαν το μοντέλο της Αγγλίας, βελτίωσαν πάρα πολύ τις μικρές εθνικές τους στις υποδομές τους. Από το 2000 και μετά λειτουργήσε, γιατί είδαν ότι οι αποτυχίες ήταν συνεχόμενες, κυρίως το 1994 και το 1998. Αντέγραψαν το αγγλικό μοντέλο στα τέλη 90s, από το 2000 και μετά έσωσε το κομμάτι, με αποκορύφωμα βέβαια την πολύ πολύ μεγάλη αποτυχία στο Euro το 2004. Ήθελαν άλλα πράγματα εν ώψη 2006 στο δικό τους Μουντιάλ, δεν τους βγήκε ούτε αυτό, μιλάμε για κατάκτηση, τρίτη θέση μόλις.
1: Ναι, αλλά μετά και... το πήγανε καλά βήμα-βήμα, κερδίζανε τις μικρές κατηγορίες ηλικιακές, κερδίζανε εκείνο
0: όλο το story, ναι, βγήκε
1: την ελπίδων του 9 στο Μάλμε που διαλύσανε Γερμανία-Αγγλία 4-0, 6 παίκτες από εκείνη την εντεκάδα ήταν στην αποστολή στο 8 ήταν στην αποστολή. Και το 14 ή 6 ήταν στην ενδεκάδα που εκείνη την ομάδα. Ενώ από την Αγγλία

0: φαντάσου, από την ομάδα του εκείνου του τελικού των Ελπίδων, δύο παίξανε μετά στην Ανδρών. Ο Μίλνερ και ο Μάθιου Άψον, ένα center back που δεν έκανε και ιδιαίτερη καριέρα. Οπότε οι Γερμανοί το κάνανε ωραία και το κάνανε σωστά. Και μετά ήταν και η συγκυρία η ωραία Γκουαρδιόλα στην Bayern, Κλοπ στην Dortmund, οι παίκτες μαθαίνανε και με καλούς προπονητές κτλ. Ήρθε το 2014.
1: Ακριβώς.
0: Και από το 2014 και μετά.
1: Αυτό. Πώς λέμε εμείς το 2004, μείναν λίγο στάσιμα τα πράγματα και δεν υπήρχε η ανάλογη εξέλιξη που περιμένεις από έναν τίτλο, έναν πανευρωπαϊκό τίτλο. Έτσι λοιπόν και η Γερμανία είχε μια δεκαετία, ας πούμε, άνοδο σε αυτό το κομμάτι και τώρα έχει μείνει πάλι έτσι. Άντρα 19. Να το πάμε αλλιώς. Πήγαμε στη Λεωφόρο μαζί, Χρήστο μου, τις προάλλες, να δούμε την εθνική ελπίδα του της Άντρα 21. Υπάρχει υλικό. Υπάρχει κόσμος.
0: Ναι,
1: είναι ένας καλός goalkeeper. Είναι ο Ελμάλα της Κολονίας. Είναι ο Τρεζόλντι, ο συμπαίκτης του Τζόλι στην Κλαμπρίς. Παίζει βασικό στην Κλαμπρίς. Επιθετικός. Κανονικός επιθετικός. Ούτε ψευτοενιάρη, ούτε Χάβερτς, ούτε εκείνο, ούτε το άλλο. Από την άλλη είχες κανονικό εννιάρη, τον Βολτεμάντε, και δεν τον χρησιμοποιήσεις ποτέ. Άρα εντάξει, ήταν θέμα επιλογής Νάγκελσμαν. Αυτό είναι το κομμάτι. Όπως και να έχει. Ευελπιστούμε όλοι να μπει σε μια σωστή σειρά η όλη διαδικασία με τον Γιούργεν Κλοπ. Εννοείται πως αν τον Νάγκελσμαν τον ακούγανε μια φορά τον Κλοπ θα τον ακούνε 10 φορές.
0: Είναι άλλη αυτό είναι σίγουρα.
1: Είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα επιλογή, η καλύτερη δυνατή επιλογή που θα μπορούσε να γίνει. Από όλους, και επειδή δεν φταίει πάντα μόνο ένας, ο Νάγκελσμαν δηλαδή το staff του, και από επίπεδο στελεχών άλλαξαν τα πράγματα. Από τους μέχρι πρότινος μόνο ο Ρούντι Φέλλερ παρέμεινε δικαιωματικά, γιατί ανέκαθεν κάνει καλή δουλειά και ο λόγος του μετράει εννοείται. Και αναλαμβάνει η managing director ο Πέρ Μέρτενσντάκερ.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Να δούμε τι θα προσφέρει και αυτός. Εντάξει, είναι ένας πρώην παίκτης ο οποίος δεν ασχολείται με προπονητική, με τεχνική ως διευθυντής κτλ. Είναι περισσότερο στα στελεχειακά, σε στελεχειακές θέσεις στο οργανόγραμμα του ποδοσφαίρου.
0: Τέλεια. Άλκης Σαβδαράς λοιπόν. Κύριε μου, σου εύχομαι καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, ναι. Θα τα ξαναπούμε πια εδώ. Εμείς,
1: να είμαστε καλά.
0: 22 Αυγούστου.
2: Γεια σου, Άλκη.
0: Να είσαι καλά, Άλκη μου. Φιλακιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Φιντερζέν.
1: Τους.

0: Jesse Wade, σας αφήνουμε σιγά σιγά μαζί με δύο τρία κομματάκια που θα παίξουν ακόμα. Τι ακολουθεί, έχουμε ρεπόρτερ? Έχουμε ρεπόρτερ.
1: Ο Σωτήρης θα ακολουθήσει.
0: Ωραία.
1: Η ρεπόρτερ είναι σε μίνι.
0: Και αυτή θα είναι σε μίνι άδεια. Λογικό είναι. Λογικό, πολύ λογικό. Λοιπόν, Παναγιώτης Ρήλος ήταν μαζί μου εδώ στα πολύχρωμα κουμπάκια. Πολύ κουστάρα, ο Καραλαμπόπουλος. Ο Σωτήρης Σταμπάκος ήταν στη μοσαφική υποστήριξη. Από όλο εδώ το σετ μας. Σας ευχόμαστε κάποιες ωραίες και ξεκούραστες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει πλέον σε ρυθμούς 26-27. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ξεκίνησαμε νίκες ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντικές νίκες, που σημαίνει ότι θα τους έχουμε, εγώ πιστεύω, και στον επόμενο γύρο. Και τώρα αυτή η εβδομάδα μπαίνει και ο Ολυμπιακός. Και σιγά σιγά είμαστε σε ρυθμούς 26-27. Μόλις τελείωσε το Μουντιάλ. Ο Παρέδες, πάνω, έπαιξε τελικό την Κυριακή το βράδυ στο Μουντιάλ. Πέμπτη βράδυ έπαιξε με την Boca Juniors κανονικά 90 λεπτό απέναντι στην O'Higgins από τη Χιλή για το Copa Sudamericana. Εντάξει, από το ένα στο άλλο. Στο Euro του 21, του 20 μετράνε όλα, αλλά τέλος πάντων του 21 γίνανε λόγω του COVID, θα θυμάστε. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Pau Torres που τελείωσε στο Euro με την Ισπανία και συνέχισε κατευθείαν στους Ολυμπιακούς και πήγε και τελικό στην Βραζιλία-Ισπανία με την ομάδα των. Βέβαια τον έπιασε μέσα στη χρονιά η κούραση, έτσι δεν μπορεί να μην σε πιάσει κάποια στιγμή. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι πλέον δεν σταματάει τίποτα και έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν πρόκειται να διορθωθεί. Καμία περίπτωση δεν υπάρχει.
1: Θα χειροτερέψει κιόλας.
0: Θα χειροτερέψει. Θέλω να πω ότι αυτό κάνει κακό. Και κάνει κακό γιατί και οι παίκτες δεν ξεκουράζονται ποτέ και γιατί και ο κόσμος δεν παίρνει μια ανάσα. 10, 15, 20 ημερών κάτι να σου λείψει. Να μην υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως όμως. Όπως γινόταν κάποτε για πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν πρόκειται να γίνει, επαναλαμβάνω, και δεν γίνεται για πάρα πολλούς λόγους. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να τις αναλύσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε μια στιγμή παραφροσύνης μπαίνετε και ακούτε το επεισόδιο 102. Στο επεισόδιο 102 έχουμε το θέμα και στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανοί, πάνω στο πώς οι Ισπανοί φτιάξανε, γιατί δεν έτυχε αυτό που έχει γίνει με τους Ισπανούς, αυτή την ομάδα που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης πιο πριν. Μετά τα στραπάτσα που πάθανε έπειτα από την κυριαρχία του 8-10-12, αυτό είναι το θέμα μας στο μια στιγμή παραφροσύνης. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και θα τα πούμε 22 Αυγούστου, θα είμαστε ξανά εδώ με τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά και με πάρα πολλά δώρα για όλο το χειμώνα που έρχεται. Να είστε καλά!

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση, κράτα...
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco, πίτσα El Greco.
12: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
14: Sport FM Patras 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
16: Ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ με τον Ζωσέ Σα να είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Πιέζει για Ορτέγκα με νέα βελτιωμένη προσφορά η River Plate. Τελευταίο φιλικό τεστ σήμερα για τους Ερυθρόλευκους με την Αλκμαρ, σέντρα στις 4, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από Bwin Sport FM. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα οι εξελίξεις για τον Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που θα αρχίσουν βασικοί στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa μετά την οριστική συμφωνία του Τριφυλιού με την Χάπελ Μπερσεβά, με τον 27χρονο Χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο μετά τον επαναληπτικό των Ισραηλινών κόντρα στη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς της Πέμπτης με την Πάξη στο ΆΚΑ. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον νόμο, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, με τον Σουηδό Εξτρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Οδεύει προς Γκαζιαντέπ με τη μορφή δανεισμού. Ο Γκουκεσασβίλη, πάνω από 10.000 διαρκείας, έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Παιδικό μου όνειρο, ένας τίτλος με τον Άρη. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στον σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Διούδης. Παίκτης των Κίτρινων και επίσημα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στον δικηγόρο του Γιούρισιτς αποδίδουν οι Θεσσαλονικοί στο ναυάγιο της μεταγραφής. Ενίσχυση στον χώρο του κέντρου για τον Πανετολικό. Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον 26χρονο μαυροβούνιο χαφ Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόκτηση του Kang In Lee από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 25χρονος Νότιο Κορεάτης Μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Ντροχιμπλάνκους. Έτοιμος για την επιστροφή του στο NBA είναι ο Μάριο Χεζόνια, καθώς ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς φωτογράφησε ότι ο Κροάτης forward οδεύει προς τους Cleveland Cavaliers. Το μόνο που απομένει είναι να καταβληθεί το ποσό του $1 εκατομμύριο στην Real Madrid ώστε να λυθεί το συμβόλαιό του. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντίντι Ακιτέ. Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον 29χρονο forward, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό έχει έρθει σε συμφωνία με την Dubai BC. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
17: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίστης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή 23. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να σου φαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την πέμπει ο Ζαφίρης του Τζαβρικού! Κολοπάει από τον Ζαφίρη! 1-2 δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Κολοπάει! Γκολ για τον δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
19: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν μια δύσκολη βραδιά χθες, με ισχυρές καταιγίδες στην Αττική και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα νωρίτερα. Αρκετές οι δυσκολίες, η αλήθεια είναι, και στους δρόμους και με την κατάσταση με κομμένα δέντρα, να φεύγουν πράγματα. Ευτυχώς δεν είχαμε δυσάρεστα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ, πρωτόγνωρο. Η αλήθεια είναι, δεν είχαμε ξαναζήσει τόσους ισχυρούς ανεμοστρόβιλους, ακόμα και στην Αττική. Θα πάμε παρέτσα για το επόμενο δίωρο. Παρέα με τον. Πρώτα με τον Πανουρίλο, σε λίγο με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Είναι η εκπομπή Επίθεση από τα ΜΠΑΚ. 11-12, θα είμαστε μέχρι και τις 2 περίπου να κουβεντιάσουμε για τα νέα των ομάδων. Ρεπορταζιακά, μεταγραφικά, απουσίες, πλάνα των προπονητών. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που μπαίνει αυτή από Δευτέρα με τις ρεβάνς στον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League. Ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στην Τούμπα την Δυνάμο Κιέβου μετά την νίκη του με 3-2 εκτός έδρας στην Πολωνία. Την ίδια ημέρα, την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη μετά την νίκη του στο πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Οι πράσινοι που θέλουν να διασφαλίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα, το διπλό που πέτυχαν στην έδρα της Πάξη, και για αυτό το λόγο θέλουν και τον κόσμο στο πλευρό τους να περασπιστούν αυτό το 2-1. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ, είναι φυσιολογικό, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες, να μην είναι έτοιμες αυτή την περίοδο, να έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, να έχουν κάποια καλά διαστήματα, 15 λεπτά, 20 λεπτά, λίγο παραπάνω, να πέφτει κάπως η απόδοση και εκεί να υπάρχει μια πίεση από τον αντίπαλο. Συνολικά χρειάζεται βελτίωση σε όλους τους τομείς, και στη φάση της άμυνας και στη φάση της επίθεσης. Αυτό ισχύει για τις δύο ομάδες. Αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα που βγήκε από τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Βεβαίως έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Σημαντικό ότι κάναμε δύο διπλά στην πρεμιέρα μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το χρειαζόμαστε, γιατί ο στόχος είναι στο τέλος της σεζόν που μπαίνει, που έχει ξεκινήσει, σεζόν δηλαδή 2026-2027, η Ελλάδα να φτάσει να μπει στην δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών με βάση τις πορείες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το UEFA Europa League, το UEFA Conference League και βεβαίως το UEFA Champions League, με την παρουσία, ελπίζουμε, και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα μεταγραφικά και το τι γίνεται στο εξωτερικό. Οι τρόποι δεν γίνονται γνωστοί σε όλους σας. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr, διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάντε κλικ στο πεδίο που λέει live ραδιόφωνο, ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημείο που δεν πιάνετε, στο 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Με τα γραφικά κρατάμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην ΧΑΛ. Ο παίκτης έχει γυρίσει στην Ελλάδα. Ακούσαμε χθες τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, να λέει ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η επιθυμία του διεθνούς goalkeeper είναι να συνεχίσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ερίζουν οι ομάδες στην Premier League. Η ΧΑΛ όμως έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση μέχρι αυτή τη στιγμή. Και όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες, ο Τζολάκης θα ανακοινωθεί από την ΧΑΛ, που επιστρέφει στην Premier League. Στον Παναθηναϊκό, βεβαίως, όλα τα φώτα έχουν πέσει στη ρεβάνς με την Πάξη. Τη στιγμή που οι πράσινοι, βεβαίως, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ψάχνουν ένα παίκτη, ψάχνουν γενικώς τις καλές επιλογές από την ευρωπαϊκή αγορά. Κλείνουν όμως, έχει τελειώσει το θέμα, τον Καγκουά από την Χάμπελ Μπερσεβά. Από χθες είναι γνωστό. Θα προγράψει τετραετές συμβόλαιο ο κεντρικός σκαφ της Ισραηλινής ομάδας. Με το που γίνει το παιχνίδι, η ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ,
ο παίκτης θα έρθει στην Αθήνα να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Στον ΠΑΟΚ, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο Γιαννούλης είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε σύντομα εξελίξεις με τον αριστερό ψηφοφύλακα της εθνικής μας και της Augsburg. Είναι επιθυμία του παίκτη να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Είναι προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ για τον παίκτη από τις ελληνικές ομάδες. Θα δούμε και το συγκεκριμένο θέμα. Στην ΑΕΚ, ίσως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, για το οποίο είναι ο βασικός στόχος για τη θέση του κεντρικού χαφ. Τον αντικαθιστά δηλαδή του Ορμπέλιν Πινέδα. Αυτά σε μια πρώτη ανάγνωση. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, το πρώτο, και θα επιστρέψουμε για να τα βάλουμε κάτω. Περιμένουμε φυσικά και τα μηνύματα, όπως σας είπα. Πολλές φορές η εκπομπή είναι διαδραστική. Σαφώς εστιάζουμε στα ρεπορτάζ και τα μεταγραφικά. Αλλά και εσείς μπορείτε να έχετε κάποια απορία. Οπότε εδώ είμαστε, αν μπορούμε να σας την λύσουμε. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Για τις τορίες.

0: 2.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η Winsport FM 94,6.

Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή επίθεση από τα Bucks. Τα πρώτα σας μηνύματα, να λύσω μια απορία. Θα έχουμε ρεπόρτερ, θα βγάλουμε τα παιδιά να μας δώσουν όποια τελευταία νέα υπάρχουν από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Οπότε θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού κατά σειρά. Ακούσουμε πρώτα Παναθηναϊκού, μετά Ολυμπιακού και μετά ΑΕΚ.

Για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα για τον Κάγκουα, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά στην League Phase. Δεν μπορεί να παίξει, για παράδειγμα, ο παίκτης στα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, εφόσον περάσει από το εμπόδιο της Πάξη. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, για παράδειγμα, στον επόμενο γύρο, στον τρίτο προκομματικό του UEFA Conference League. Και βεβαίως, επειδή θέλουμε όλοι να περάσει ο Παναθηναϊκός για να μπει στους ομίλους, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις προγραμματικές διαδικασίες μέχρι να μπει ο Παναθηναϊκός, όπως όλοι περιμένουμε, στη League Phase του UEFA Conference League. Από εκεί πέρα, στη League Phase, κανονικά θα είναι διαθέσιμος να δηλωθεί ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει κυρίως στο 8, όχι στο 6, στο 8, προς το 10 πολλές φορές.

27χρονος διεθνής με την Ζάμπια, κεντρικός χαβ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, από τους καλύτερους παίκτες της Χάπελ Μπερσεβά. Έπαιξε και αρκετά, και 70 λεπτά με την Βίκιγκουρ την περασμένη Πέμπτη, και μάλιστα σκόραρε

Την Τρίτη έπαιξε βεβαίως, όχι την Πέμπτη. Μπορεί να τίθηκε η ομάδα του από την Βίκινγκουρ, αλλά με τον γκολ που πέτυχε, σοφάρισε προσωρινά σε ένα-ένα η ομάδα από το Ισραήλ. Κατάφερε να κερδίσει η Βίκινγκουρ στο τέλος, στο 87 με 2-1. Αλλά είναι βεβαίως ανοιχτή η ρεβάνς στο Ισραήλ και σίγουρα ο προπονητής της Χάπελ Μπερσεβά θα τον θέλει τον Κάγκουα να είναι σε καλή κατάσταση, να βοηθήσει την ομάδα του για να περάσει στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Ο παίκτης, αφού τελειώσει το παιχνίδι με την Βίκινγκουρ, θα έρθει για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ήθελε έναν παίχτη ο Παναθηναϊκός, Νίστρουπ και ο Νίστρουπ, που να παίζει στο 8 κατά βάση, όχι στο 6. Εκεί υπάρχει ο Καμαρά, ήθελε έναν παίχτη πιο μπροστά. Και ο Κάγκο είναι ένας παίχτης που δίνει και ασίστ και σκοράρει. Έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Πινέδα της ΑΕΚ, που έφυγε από την Ένωση και η ΑΕΚ έψαχνε παίχτη εκεί. Ήταν μια λύση ο Κάγκουα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν σίγουρα διαφορές οι δυο τους, ο Κάγκουα με τον Πινέδα. Άλλωστε δεν είναι ώρα να συγκρίνουμε και παίχτες. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά κάποια κοινά υπάρχουν στο παιχνίδι τους. Και ο παίχτης θα έρθει στον Παναθηναϊκό, μια μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.

στα φιλικά υπάρχει φιλικό σήμερα του Ολυμπιακού. Το τελευταίο επίλυμα δικεδάφους με την Alkmaar. Σέντρα στις 4 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα το μάτς. Θυμίζω Κοσμοτέ Σπορένα. Στις 4 και ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM. Σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα. Θα το ακούσετε το μάτς βεβαίως. Χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο πρώτο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι. Ιτήθηκε από την Αντβέρπ με 3-0. Δέχτηκε μάλιστα τα 3 γκολ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 3 λεπτά, μέσα σε 10 λεπτά τα 3 γκολ, από το 68 έως το 78. Και βεβαίως ο προπονητής της ομάδας, Χωσέ Λουίς Μεντελίμπα, βγάζει τα συμπερασματά του και όπως είπε στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους του τύπου που ακολουθούν την προετοιμασία στην Ολλανδία, μπορεί να υπάρχει δραστηριότητα μεταγραφική τις προσεχείς ημέρες μέχρι το τέλος του μήνα για να προλάβει να δηλωθεί παίχτης και εν όψη των αγώνων με την Νάιμέγκεν. Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει όπως θα δίνουν τερματοφύλακα και κεντρικό χαφ. Είναι πολύ πιθανό να γίνουν αυτές οι δύο κινήσεις μέχρι το τέλος του μήνα.

0: Στο χθεσινό φιλικό με την Αντβέρπ έπαιξε πρώτη φορά ο Μανώλης Σάλιακας στην επιστροφή του στους Πειραιώτες. Δήλωσε πάρα πολύ ευτυχισμένος. Πάντα τον στόχο του να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που βελτιώθηκε πάρα πολύ στο εξωτερικό. Και δεν είναι σίγουρο ότι αν δεν έφυγε στο εξωτερικό, αν θα είχε αυτή την εξέλιξη. Είναι εμφανές και συμβαίνει και με άλλους ποδοσφαιριστές που επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους εκτός Ελλάδας. Βρίσκουν τον δρόμο τους και φτιάχνουν την.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για squash σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Χώρισε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11:10 κατέριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα, στις 7 το πρωί, η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους, επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη ελληνική πυροβολαρχία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπόρντο, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από περιοχές της πόλης στη νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Οι φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έγραψε σήμερα ο Γάλλος Πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Ζημιά σε καλλιέργειες και προβλήματα στο δικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα πλατανούλια και δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Και ο καιρός είναι έθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: είναι παντοτινό.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.

0: www.ctfm.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Big Wings for FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Επίθεση από τα Back. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου σε λίγο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μάλιστα, ξεκίνησε και η διαδικασία, η διάθεση των εισιτηρίων για την ρεβάνς με την Ουγγρική ομάδα.

0: Είναι έτοιμοι, είμαστε όλοι, είναι όλοι έτοιμοι να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι υποδέχονται σε 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη ρεβάνς της νίκης του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Μαζί μας είναι ο Νίκος Αθανασίου για να συζητήσουμε και τα της προετοιμασίας που ξεκίνησε, αλλά και για τα μεταγραφικά, έκκληση του Κάγκουα και μετά το μάτς της Χάπε Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ θα έρθει ο παίχτης για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Γεια σου Νικόλα, καλό μεσημερί.
1: Καλημέρα Σωτήρ μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα στο Θεό.
0: Να πάρουμε τα αγωνιστικά πρώτα λες,
1: Βέβαια, και αφού είναι η μέρα Σαββάτου που αυτή η ώρα 12-2 ήταν οι reporters, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και θα είναι, δεν λέω ότι. Απλά έχουμε σταματήσει για καλοκαίρι, έχουμε σκορπίσει. Εγώ όχι ακόμα, θα σκορπίσω την επόμενη εβδομάδα. Οι φίλοι μου, ο Τσάκιο και ο Κώστας, αν έχει και μηνύματα και να διαβάσει μηνύματα, έτσι.
0: Βεβαίως, ο κόσμος στέλνει μηνύματα από το site του Sport FM, www.sportfm.gr. Ανοίγει ένα πεδίο live ραδιόφωνο, στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι δωρεάν. Είναι και διαδραστική εκπομπή τώρα, αφού δεν έχει πάρα πολλά αγωνιστικά. Έχει μεταγραφικά αρκετά. Αγωνιστικά έχει όχι πάρα πολλά, έχει και αγωνιστικά. Συνεπώς είναι μια ευκαιρία να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, όποιες προκύψουν. Ας πάρουμε τα αγωνιστικά πρώτα. Αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια καλύτερη ετοιμότητα του Παναθηναϊκού, μια μεγαλύτερη διάρκεια καλή απόδοση σε σχέση με το παιχνίδι στην Ουγγαρία, για να έρθει η δεύτερη νίκη και παράλληλα η πρόκριση.
1: Σωστά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κρατήσει τα καλά του διαστήματα κόντρα στην Πάξη, κυρίως αυτά από το 46 μέχρι το 60 και κάποια διαστήματα από το πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι η γενικότερη εικόνα δεν ήταν καλή. Τα 90 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, ας πούμε, καλός από το 1 μέχρι το 10. Δεν πήγε καλά στο παιχνίδι, και από το 60 μέχρι το 70 εκεί που δέχτηκε τον γκολ. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού είχε καλή εικόνα, έφτιαξε πάρα πολλές ευκαιρίες, πέτυχε 2 γκολ, έβγαλε πρωταγωνιστές, έδειξε σημαία της ταυτότητας του προπονητή. Το μοναδικό έτσι ψεγάδι, πέρα από το ζητούμενο που ήταν να γίνει δουλειά και έγινε, ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα για την πρόκληση, παίρνοντας τη σειρά τώρα στο γήπεδό του, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έβαλε 2 γκολ, θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει βάλει τουλάχιστον 5. Με τις ευκαιρίες που έχει χάσει, με το τέταρτε του Πελίστρη, με το τέταρτε του Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο, με το τέταρτε του Τετέι, με το τέταρτε του Κυριακόπουλου έτσι λίγο πιο πλάγια, με την τεράστια ευκαιρία του Γιάνγκουσιτ 2-1 απέναντι στον τερματοφύλακα, με τη μεγάλη ευκαιρία του Τσέριν που είναι ένας από τους πιο όμορφους συνδυασμούς που έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, αλλά τελευταία στιγμή τον μπλόκαραν οι αμυντικοί της Βίκινγκουρ πριν εκτελέσει από το ύψος του πέναλτι, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει σοβαρότητα στη ρεβάνς της Πέμπτης, να μειώσει τους κινδύνους που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, να μειώσει τους κινδύνους που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, που δεν ήταν πολύ

0: αθλητική. Εντάξει, φυσικά μια ομάδα με μικρή ατομική ποιότητα, αλλά σε αυτό το επίπεδο και όταν είσαι στο ξεκίνημα της σεζόν με βαριά πόδια ακόμα από την προετοιμασία,
1: ναι,
0: θα πρέπει να δείχνεις απόλυτη προσήλωση, σεβασμό και να έχεις 100% συγκέντρωση για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά. Οι αντίπαλοι που θα βρεις αλλιώς ο Παναθηναϊκός μπροστά του, δηλαδή τώρα okay, είναι η Πάξη. Εάν προκριθεί το βράδυ της Πέμπτης, θα βρείτε τη Σπάτα Τρνάβα απέναντί του, την 1948. Δεν έχουν πολύ μεγάλη απόσταση οι τρεις ομάδες αυτές μεταξύ τους. Οπότε mm-hmm. όλα εξαρτώνται σε απόλυτο βαθμό από το πώς θα είσαι εσύ, από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός είναι ok και είναι σοβαρός, θα τους περάσει όλους μια σχετική ευκολία μέχρι να φτάσει στην big face του conference.
1: Είδα μια ομάδα την Πάξη που ήταν καλή στις μεγάλες μπάλες στην εστία mm-hmm. του Παναθηναϊκού. Στο ψηλό παιχνίδι ήταν επικίνδυνη. Αυτό παρατήρησα και μια ένταση που έβγαλε στο παιχνίδι της, ειδικά στο ξεκίνημα, στα πρώτα 15 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Mm-hmm. Μετά απλά έδειξαν και αυτοί οι αδυναμίες, ρε παιδί. Όταν άνοιξε το παιχνίδι, αν θυμάσαι, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο που έχουν μπει να παίξουν πιο επιθετικά mm-hmm. για να ισοφαρίσουν άμεσα και ο Παναθηναϊκός έχει βάλει την μπάλα κάτω στο καλό του διάστημα, έχει φτιάξει ένα δεύτερο γκολ και 3-4 ακόμα μεγάλες ευκαιρίες. Αν ο Γιάνγκος εκεί απλά σπάσει την μπάλα στον Τετέι, ο Φωτεινός πίνακας στο 60 θα γράφει 0-3 και λογικά μετά θα γίνει 0-4 και 0-5. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα είναι πραγματικά στο χέρι του Παναθηναϊκού και στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Νίστρουπ.
1: Βλέπεις αλλαγή στην ενδεκάδα?
0: Ναι, μπράβο, είδες. Μα είσαι καλός στη δουλειά σου, με πρόλαβες. Κοίταξε, έχει μπει πολύ δυνατά ο Βαντρόγκελεν.
1: Ναι, σωστό.
0: Την καθημερινή του εικόνα να δημιουργεί έτσι μια αισιοδοξία και μια ελπίδα και μια προσμονή. Και μια αίσθηση ότι αν ο προπονητής, συγγνώμη, τον χρειαστεί να παίξει την Πέμπτη από την αρχή, θα μπει να παίξει. Καλά, σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και αθλητικότητας είναι έτοιμος. Έτσι, απλά χρειάζεται κάποιες προπονήσεις,
1: ναι, τις οποίες
0: έχει πάρει και θα πάρει αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες μέχρι να πάμε στον επαναληπτικό, που νομίζω ότι είναι φαβορή για να ξεκινήσει.
1: Και για να πούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν, επειδή είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, η λογική λέει, η λογική έτσι θα γίνει, θα παίξει θέση του Μπα.
0: Ναι, σίγουρα. Ακόμα και αν δεν ξεκινούσε ο Βαντρόγκελεν, θα σου έλεγα ότι την Πέμπτη πιο πολύ πιθανώς είχε ξεκινήσει ο Κάτρης παρά του Μπα, του οποίου η εικόνα ήταν προβληματική, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, προφανέστατα, ο Μπόντε δεν λέγεται το αγόρι αυτό, το συνομιλικό μου. Ναι.
1: 41, είναι 40-41, δεν είναι.
0: Πιο μεγάλο σου λέω. αν δεν κάνει αυτή την πλασεδάρα, ένα τρομερό πλασέ.
1: Τρομερό. Και η φάση που κάνει στο δοκάρι ήταν πολύ καλή.
0: Σωστό. Εκεί όμως βέβαια, για να εκτελέσεις, έχει πάρει την μπάλα,
1: ναι,
0: η γύριση και αυτά τα πράγματα τα έχει κάνει με τον Τουμπά, ο οποίος θα έπρεπε να είναι πιο aggressive στο μαρκάρισμά του, να έχει μια καλύτερη τοποθέτηση, τα έχει κάνει όλα πολύ πιο εύκολα. Και έκανα δύο λαφάκια ακόμα με την μπάλα. Τέλος πάντων, είναι μια συνέχεια της εικόνας του Τουμπά, όπως ήταν και στο φιλικό με τη Rapid, που ήταν προβληματική. Εντάξει, είναι λογικό να προκαλεί ένα προβληματισμό. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός το κενό αυτό, το ποιοτικό, το έχει καλύψει με την έλευση του Βαντρόγκελεν. Οπότε υπάρχει η επιλογή του Ρέα της Πέμψης να ξεκινήσει μαζί με τον Ντεφράι.
1: Ο Τουμπά που λες είναι ένα παιδί που έχει ύψος, είναι 90 περίπου. Mm. Αλλά δεν είναι τόσο aggressive δηλαδή για το ύψος και αυτό το παρουσιαστικό του.
0: Α, σου πω, άμα κάνουμε μια ανάλυση των χαρακτηριστικών του, δεν μπαίνω εγώ στην κουβέντα, είναι καλός, κακός mm-hmm. παίχτης, οτιδήποτε. Αν ο Παναθηναϊκός Αμπρεπική πριν δύο χρόνια έχει πάρει καλύτερο παίχτη, πέρσι και λέω πριν δύο χρόνια, αυτά νομίζω είναι λίγο πολύ δεδομένα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιδί αυτό μέχρι τα 21 του ήταν εξτρέμ. Ωραία, τα καλά κομμάτια του πρώτερου ποδοσφαιρικού του βίου τα βλέπεις με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι,
0: ένα στόπερ ο οποίος αυτός που λέμε μπαλάτος. Οκ, okay, μπορεί να σου κάνει καλά πράγματα με την μπάλα στα πόδια, να μην φοβηθεί, να παίξει ανάμεσα στις γραμμές, να μεταφέρει την μπάλα, να κάνει και κάποια οδηγήματα με αυτή. Οκ. Okay. Όμως τον βλέπεις και δεν χρειάστηκε να τον δούμε με τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, υπάρχει γνωστή πλατφόρμα. Μπαίνεις, βλέπεις, παίρνεις μια γεύση αν θέλεις. Δεν έχει αμυντικό φίλτρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Δεν είναι aggressive, ναι.
0: Ναι, όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ σου λέω, υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Βιέννη, που είναι μια εύκολη φάση να την καθαρίσει. Και πηγαίνει πολύ νοθρά, πολύ χαλαρά, πολύ soft. Είναι πολύ soft, ρε παιδί μου. Είναι πολύ soft.
1: Μάλιστα.
0: Και σε αυτά τα παιχνίδια τώρα, για παράδειγμα, που okay, βλέπεις μία φάση μπορεί να σου αλλάξει τα πάντα, εκεί δεν υπάρχει ούτε δικαίωμα για λάθος, ούτε δικαίωμα να είσαι soft, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων,
1: ας πούμε ότι αυτή είναι μία αλλαγή, όπως μας είπες.
0: Είναι μία πιθανή αλλαγή. Ναι, θα μπορούσε να είναι μία πιθανή αλλαγή. Στις άλλες θέσεις...
1: Τσέριν Τσιριβέγια, βλέπεις να παίζεις ξανά ο Τσέριν.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω. Σωστά. Πήγε

0: απλά ο Τσεριβέγια που είχε το μάτσος αλλαγή θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος, να είναι τουλάχιστον πιο μέσα στο μάτσο.
1: Μπήκε στο σημείο που η ομάδα είχε μια πίεση.
0: Σωστά. Και γι' αυτό βάλε και τον Κοντούρη. Εγώ νομίζω ότι για να βάλει ένα χαφ ακόμα με τέτοια χαρακτηριστικά, με αυτά του Κοντούρη και τον προτίμησε αντί του Ταμπόρδα, και βοήθησε πάρα πολύ ο Κοντούρης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω δύσκολα να αλλάξει το δίδυμο του Καμαρά με τον Τσέρι. Με τον Τζέρι. Τώρα στα υπόλοιπα εντάξει, ο Αντίνο πήγε πολύ καλά. Έβαλε έναν γκολ, ο Ζαρούρι ήταν καλός. Ο Τετέ ήταν μέσα στις φάσεις δραστήριος. Θα έπρεπε να έχει καλύτερα τελειώματα και καλύτερες αποφάσεις στα τελευταία μέτρα. Αλλά νομίζω ότι δεν βγαίνει από την 11 αυτή την εποχή. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις, δηλαδή τα αριστερά θα είναι ο Κυριακόπουλος, δεν δεξιά θα είναι ο Τσάπρας. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, αν θα γίνει κάπου μια αλλαγή, νομίζω θα γίνει στο κύριο της άμυνας με τον Βαντρόγκελε αντί του Τουμπά.
1: Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων. Με την ευχή να έχει κόσμο το στάδιο.
0: Εγώ νομίζω θα έχει κόσμο. Mm-hmm. Το βράδυ της Πέμπτης από 10 ευρώ, εντάξει πάρα πολύ καλή τιμή. Πιστεύω θα έχει κανένα 20, 25.
1: Και πάλι του λέω, σαν 20.000 είναι σαν ένα άδειο, φοβερό είναι. Έτσι,
0: δεν μπορούμε να το μικρύνουμε εσωτερικά.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι ένα χρόνο ακόμα.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
0: Ναι, όντως. Είναι δύσκολο.
1: Δεν λύνεται αυτό. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι. Και να σου πω και κάτι. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, όταν έρθει η ώρα πάλι ο Ολυμπιακός που θα πρέπει να φύγει από το γήπεδο του, που είναι μια έδρα, να πάει στο Ολυμπιακό στάδιο. Παραθυνακός, δόξα τω Θεώ, ότι ο ΆΚΑ ζήσαμε ένα χρόνο ακόμα, μετά έχει το όνειρο, το παλάτι στο Βοτανικό, το δικό του σπίτι, οπότε αυτά τα προβλήματα θα σταματήσουν να μας απασχολούν για τα επόμενα πάρα πολλά.
1: Πάμε σε ερωτήσεις, λες, να το προλάβουμε.
0: Ναι, πάμε ερωτήσεις να πω για τον Γκάγκουα. Έτσι, εντάξει, είναι μια προηγούμενη μεταγραφή. Ανακοινώθηκε την Περσεβά. Θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα όταν έρθει εδώ το παιδί να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Θα παίξει και στο μάτς της Χάπουελ με την Βίκινγκουρ. Αν θυμάμαι καλά, η Βίκινγκουρ είχε νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Δεν μας απασχολεί το αποτέλεσμα. Είτε περάσουν, είτε αποκλειστούν, είτε δεν γίνει το μάτς. Κάνω πλάκα. Ο παίχτης θα έρθει εδώ να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει για 4 χρόνια. Με ένα ποσό λίγο πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ Παναθηναϊκός τον έκανε δικό του και στον ποδοσφαιριστή κοντά στο εκατομμύριο. Αυτά είναι τα δεδομένα και πάμε στα ερωτήματα, γιατί είμαι σίγουρος, καταλαβαίνω τις τελευταίες δύο μέρες ότι υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, αν μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, θα πολύ έτσι συγκεκριμένα μηνύματα που υπάρχουν, έχει κάποια συγκεκριμένα. Για τα εισιτήρια του ΜΑΤΣ με την ΠΑΚΣ έχουμε εικόνα πόσα έχουν φύγει μέχρι τώρα, πόσα έχουν φύγει πάνω κάτω, όχι φαντάζομαι έτσι.
0: Εντάξει, δεν έχει. Νομίζω χτες προχτές κυκλοφόρησα. Τι να πω, τα έχει, εγώ 1000, έχει 5000, δεν έχει. Εντάξει, okay. Εγώ ξαναλέω, θα έχει κόσμο το γήπεδο. Θα έχει, πιστεύω, κανένα 20 σίγουρα.
1: Για τον Κάγκο να πούμε ότι ρωτάει αν κάποιος έχει δικαίωμα συμμετοχή στη League Face όταν. Και αν μπει ο Παναθηναϊκός, ναι. Έχει, ωραία.
0: Οποιαδήποτε League Face, σωστά. Μπορεί να αγωνιστεί κανονικά.
1: Ήταν ερώτηση από τον Μιχάλη από την Ιγουμενίτσα.
0: Έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα τον φέρει εδώ την άλλη εβδομάδα να υπογράψει. Και θα τον δούμε στην εκκίνηση του πρωταθλήματος, πρωταγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά στο ΆΚΑ.
1: Ο Θοδωρής στο ταξί.
0: Συγγνώμη, πάντως να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει αυτό η UEFA. Χαζομάρα.
1: Ναι.
0: Κανονική χαζομάρα. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος στο να μην μπορείς να παίξεις σε προκριματικά να αλλάξεις ομάδα. Μα είμαστε κατά τη διάρκεια μεταγραφών. Δηλαδή γίνονται μεταγραφές μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί να μην μπορώ εγώ να πάρω ένα παίκτη που έχει παίξει ήδη σε προκριματικά. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Και okay, θες όχι στην ίδια διοργάνωση. Γιατί να μην μπορεί να παίξει άλλη διοργάνωση. Δηλαδή ας πούμε τον έπαιρνε η ΑΕΚ. Γιατί να μην μπορεί να παίξει αποκλειματικά το Champions League. Δεν ξέρω, είναι κάποιες φορές κάποιοι κανόνες.
1: Μπορεί να το εξετάσει, ναι. Θα μπορούσε να το εξετάσει αυτό.
0: Δεν έχει νόημα, ναι. Κανένα.
1: Δεν αλλάζει κάτι, δεν επηρεάζει κάτι.
0: Γενάρη, ναι, θα σου πω, είναι σαν τη χαζομάρα του Ιανουαρίου που παίχτες που έκανες μεταγραφή δεν μπορούσαν να τους βάλεις στη λίστα. Ο Παναθηναϊκός όταν πήγε να παίξει τα δύο τελευταία παιχνίδια του Ιανουαρίου στο Europa. Ωραία, δεν μπορούσα να βάλει τους παίκτες που είχε κάνει μεταγραφή στη λίστα. Βρε Μπούφι, με αγάπη τον λέω.
1: Ειδικά αυτό που λες
0: πάμε
1: το δεύτερο.
0: Πάμε στο Γενάρη, πάμε στον Ιανουάριο, μεταγραφική περίοδος.
1: Που έχει περάσει ένα διάστημα. Ιανουάριο. Τώρα πίσω ότι είναι 10-15 μέρες διαφορά, δηλαδή έχει παίξει μια εβδομάδα πριν, ξέρω εγώ, με τον...
0: Δεν βλέπω λογική, Σωτήρη, sorry, άμα ναι. Το τραβάλω, δεν βλέπω λογική καμία πράγματα.
1: Το πρώτο, το δεύτερο...
0: Όταν είμαστε σε μεταγραφική περίοδο που αλλάζουν τα πράγματα, που οι ομάδες πληρώνουν για να ενισχυθούν, δεν μπορείς να απαγορεύεις τον άλλο να πάρει τον παίκτη που έχει πληρώσει να το χρησιμοποιήσει. Τέλος
1: πάντων. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να το αλλάξει αυτό η UEFA. Έστω και εκ των υστέρων τόσο αρκετό.
0: Όπως να αλλάξει και ότι δεν έχει VAR στο δεύτερο
1: προγραμματικό
0: γύρο του Conference.
1: Ας ελπίσουμε να το αλλάξουμε. Τι διαφορά έχει το match του δεύτερου προγραμματικού σχέση με τον τρίτο ή τα play-off.
0: Έλατε.
1: Το ίδιο πράγμα δεν έχει για σημασία, ειδικά και αυτό.
0: 2026 φτάσαμε, ρε γάμο, το κάποια πράγματα είπα, τα κάνουν πιο εύκολα στις δέμας. Για πάμε και στα
1: επόμενα. Θοδωρής που είναι στο ταξί, εργάζεσαι σε ταξί, λέει, θα πάρει άλλο χαφ πλέον ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία ερώτηση, νομίζω είναι και ερώτηση του εκατομμυρίου. Όλοι αυτό ρωτάμε. Καταρχήν, ανεξάρτητα από αυτή την ερώτηση, δεν πρέπει να, σε καμία περίπτωση, να θεωρούμε, ας πούμε, εκ προημίου, γιατί δεν ξέρω τι θα έρθει να κάνει εδώ ο Κάγκουα, ότι είναι μια κακή μεταγραφή, ότι είναι μια μέτρια μεταγραφή, ότι αφού δεν πήρε το Γέλσεν, γιατί πήρε τον Κάγκουα. Εγώ θα πω κάτι. Βάσει χαρακτηριστικών, ξαναλέω, δεν ξέρω τι θα κάνει το παιδί εδώ, αλλά ο Παναθηναϊκός τέτοιο οκτάρι που να βγάζει υψηλές εντάσεις, να είναι γρήγορος, να σκοράρει και να δημιουργεί, όλο αυτό το πακέτο δεν το έχει στο ρόστερ του. Θα είμαστε δίκαιοι στο 8. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος παίκτης στο ρόστερ του με τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Δεν έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός και ένα παίχτη επίπεδου Γένσεν με άλλα χαρακτηριστικά πιο ισορροπημένο στο 8. Η απάντηση...
1: Εξάρω 8 είναι περισσότερο δηλαδή.
0: Ναι, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Η φρόση του καλού είναι πάρα το καλύτερο. Άρα λοιπόν, στο τέλος της ημέρας, όσο ανάγκη είχε ο Παναθηναϊκός έναν Γένσεν, νομίζω άλλη τόσο ανάγκη είχε να πάρει και ένα Κάγκουα. Εδώ είμαστε, θέλω να πω, έχουμε 1,5 μήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Ωραία. Να πω κάτι 100% θα γίνει αυτό, δεν μπορώ να το πω τώρα που μιλάμε. Και να μην πω ότι ίσως να πρέπει να φύγει κάποιος για να έρθει κάποιος άλλος. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα της μεταγραφικής περίοδου θα πάρει σίγουρα ακόμα ένα χαφ. Αλλά αυτό ξαναλέω είναι εκτίμηση. Έτσι. Εδώ θα είμαστε να έχουμε την υγεία μας, να δούμε τι θα γίνει. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σηκώνει το τηλέφωνο Γένσεν και λέει: παιδιά, εντάξει, οκ, σταματώ τις τρέλες. Δεν λέω ότι έχει γίνει κάτι προς Θεού, έτσι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει οποιονδήποτε άλλο παίχτη, μπορεί 30 Αυγούστου να πάρει και το Γένσεν. Και να πει ο Γένσεν, παιδιά, οκ, θέλω να έρθω. Δεν θα το πει κάποιος. Νομίζω, πάλι εκτίμησή μου είναι, όχι αγαπητέ μου, έχουμε κλείσει, κάτσε εκεί που είσαι. Δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής στο παζάρι. 22 και 4 έχει φτάσει 26-27 εκατομμύρια μέσα μεταγραφές, Δεν βλέπω άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει δαπανίσει τόσα λεφτά. Καλό είναι να το αναφέρουμε κάποιες φορές. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Δεδομένα.
0: 27 εκατομμύρια, ξαναλέω.
1: Ερώτηση τώρα, άλλη, το έχουμε πει πάνω κάτω, για τον Κάγκουα, λέει, τον πήρε ο Παναθηναϊκός και προσπαθούσε να τον πάρει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα, επειδή ήταν αρχικός στόχος του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή βλέπω λίγο μια δυσαρέσκεια και ένα πείραγμα, όσο είναι πείραγμα είναι ωραίο, λέει, στα social και αυτά, το
1: Παναθηναϊκός
0: δεν κοιτάει μόνο παίχτες, λέει, που θέλει η ΑΕΚ, κάτι τέτοιες τρέλες, πραγματικά τρέλες. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον Κάγκουα τον είχε στηλίσει από το Μάιο, τον είχε προχωρήσει, με τον Μπέρτη ήταν ok εδώ και αρκετό καιρό και ενεργοποίησε τη συμφωνία που είχε με τον ποδοσφαιριστή, φτάνοντας στη συμφωνία και με την Περσεβά. Εγώ θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, νομίζω το έχουν κάνει πολλοί, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Θα έρθω εδώ σε αυτό το μικρόφωνο και να πω Παναθηναϊκός τον έκλειψα την ΑΕΚ. Εντάξει. Ναι, να δημιουργώ εντυπώσεις. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν έχει κανένα νόημα, δεν είναι και η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο Κάγκουα, είναι γνωστός σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για να πάμε λίγο και στο κομμάτι του.
1: Προτάθηκε σε όλες τις ελληνικές ομάδες με
0: διαλέξεις. Βέβαια, είναι ο πρώτος και τελευταίος που είπε το αθήσει όλους.
1: Όχι,
0: επίσης είναι το κορυφαίος παίκτης στο πρωτάθλημα του Ισραήλ πέρσι. Έχει κάποιος άγραφος 18χρονος που έπαιζε στη Β' Γαλλίας. Εντάξει, είναι γνωστός ο ποδοσφαιριστής. Ναι, δεν είναι ο Ρόντρι, αλλά είναι γνωστός. Ναι. Για όσους ασχολούνται με το πόσο είναι γνωστός.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, στην πιάτσα σίγουρα.
0: Όπως και πέρσι, ας πούμε για τον Τέζερς. Ότι πήγε ο Παναθηναϊκός και πήρε τον Τέζερς που θέλει. Δηλαδή χρειάζεται να πάει να...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Πάτρας.
4: Δεν θα μπορούσε αυτό να έχει συμβεί ποτέ αν δεν είχε υπάρξει η προεργασία και η επαφή με τον ποδοσφαιριστή.
5: Τον Παίχτη.
4: Μάλιστα.
5: Επόμενη ερώτηση λέει να πάρει δεξί εξτρέμο, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός. Ο Πελέστην είναι ήδη 2 χρόνια στην ομάδα, έχει βάλει 3 γκολ, είναι μεγάλο το δείγμα που έχουμε. Αν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να κινηθεί για δεξί εξτρέμ, σε συνδυασμό αν
4: πρέπει να φύγει ο Πελίστρε. Διαφωνώ, εγώ τώρα με το φίλο δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Δεν θέλω να γίνομαι κακός με τους παίχτες. Από την άλλη, αν κάτσεις κάτω για να κάνεις μια αξιολόγηση το τι έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός και το τι έχει πάρει, έχεις όλες τις απαντήσεις. Άσε το τέταρτο που έχασε προχθές. Θα μπορούσε να το έχει βάλει. Δεν θα άλλαζε κάτι. Θέλω να πω, την Πέμπτη μπορεί να μπει και να το βάλει. Και να το βάλει και την επόμενη Πέμπτη. Στην καριέρα του δεν είναι στα ατού του να το πω έτσι το σκοράρισμα και η δημιουργία. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Κάνει άλλα πράγματα καλά. Από εκεί και πέρα κάθε σύλλογος αποφασίζει τι θα ξοδέψει για να βάλει αυτά τα στοιχεία στο ρόστερ του. Εντάξει, συμφωνώ με το φίλο του Παναθηναϊκός, πρέπει να πάρει δεξιό εξτρέμ. Και όχι να πάρει δεξιό εξτρέμ και να αφαιρέσει από την εξίσωση τον Παντελίδη. Έχω καλή άποψη για τον Παντελίδη. Θα προτιμούσα, θα εκφράζω προσωπική άποψη γιατί είναι το ερώτημα τέτοιο, έτσι. Θα παραμείνει ο Παντελής και ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα τόπο επίπεδο εξτρέμ. Το τι θα γίνει, πάλι εκτίμηση κάνω. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του Καρυγιού ο Παναθηναϊκός εκεί θα κάνει μια κίνηση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ωραία τα λέμε όλα αυτά. Ωραία είπα και πριν έχουν δαπανηθεί 27 εκατομμύρια. Αλλά θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει και καμιά πώληση. Μέσα στο...
5: Υπάρχει ερώτηση τι γίνεται με Μπακασέτα και Σιώπη. Και συνδυαστικά με αυτό λένε ότι αν καμία.
4: Για τον Μπακασέτα το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει μια κούτσα από τον Αστέρα Τρίπολης που εντάξει και προφανώς είναι απόλυτα φυσιολογικό να ψάχνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και να έχει άλλες προτεραιότητες. Για το Σιώπη ενδιαφέρεται ο Άρης, όχι τόσο ενεργά αυτή τη στιγμή όσο ενεργός είναι ο Αποέλ.
5: Και υπάρχει και ερώτηση πάνω σε αυτό ότι...
4: Ήταν τον Τζούρισιτς,
5: Τον Τζούρισιτς πιο πολύ, ναι.
4: Ωραίο.
5: Καλή μεταγραφή.
4: Καλή επιτυχία στον Τζούρι, ναι, μια χαρά.
5: Και το λένε αυτό επειδή υπάρχει ο Ντεφράι, είναι μια προσωπικότητα και έχει παίξει υψηλό επίπεδο, αν λείπει στον Παναθηναϊκό. Έτσι, ακόμα ένας-δύο παίχτες τέτοιου επίπεδου. Προσωπικότητες έμπειροι.
4: Ναι. Θα συμφωνήσω. Θα ήταν νομίζω ιδανικό να έρθει στην εξίσωση ακόμα ένας.
5: Ακόμα ένας τέτοιος τύπος.
4: Λίντερ.
5: Λίντερ.
4: Βέβαια, να ξέρεις, επειδή έχει βάλει αρκετούς καινούριους παίχτες ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν και κάποιοι που ξέρεις. Ακόμα δεν μπορούμε να τους κρίνουμε ως προσωπικότητες. Αλλά μέσα από τη δουλειά και την ομάδα και το πέρασμα του χρόνου, ξέρεις, να αρχίζουν σιγά-σιγά και αυτοί να γίνονται προσωπικότητες και να αποτελούν σημείο αναφοράς. Αλλά συμφωνώ με το φίλο. Το ιδανικό θα ήταν ο Παναθηναϊκός στην επόμενη μεταγραφή που θα κάνει να μπορέσει να βάλει έναν τέτοιο παίκτη πέρα από την ποιότητά του, ξέρεις, να βάλει και κάποια έτσι, ψυχικά χαρίσματα.
5: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Τα είπαμε νομίζω σε καλό βαθμό.
4: Τα είπαμε όλα. Να σε καλά.
5: Να σε καλά. Γεια σου, Νίκο. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Θανασίου. Κάνουμε διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφάλα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
16: Duro-Stick,
15: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM, λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μάχη πρόκριση στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών που αντιμετωπίζει στα ημιτελικά της διοργάνωσης στην Ιταλία. Πρώτο σπριντ στη 1 και 4. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ με τον Ζωσέ Σα να είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Πιέζει για Ορτέγκα με νέα βελτιωμένη προσφορά River Plate. Τελευταίο φιλικό τεστ σήμερα για τους Ερυθρόλευκους με την Alkmaar, σέντρα στις 4. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα οι εξελίξεις για τον Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που θα αρχίσουν βασικοί στο αυριανό φιλικό με την Σβόλε να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kagwa για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ανοιχτό να αποκτηθεί ακόμη ένα σχάφ από τους πράσινους. Κλείνει στην Al Shabaab Yedvai όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον ώμο βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, με τον Σουηδό Εξτρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Οδεύει προς Γκαζιαντέπ με τη μορφή δανεισμού ο Κουκισασβίλη. Πάνω από 10.000 κάρτες διαρκείας έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Παιδικό μου όνειρο, ένας τίτλος με τον Άρη. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στον σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Διούδης. Ασκήσεις τακτικής περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Αύριο στις 11.30 το πρωί το πρώτο φιλικό επί ιταλικού εδάφους των Κίτρινων κόντρα στην Αταλάντα. Ενίσχυση στον χώρο του κέντρου για τον Πανετολικό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου Χαφ Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Παλέρμο για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται ο Όφη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την απόκτηση του Kang In Lee από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 25χρονος νοτιοκορεάτης μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Τροχιμπλάνκους. Έτοιμος για την επιστροφή του στο NBA είναι ο Μάριο Χεζόνια, καθώς ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς φωτογράφησε με ενάρτησή του στο X ότι ο Κροάτης Forward οδεύει προς τους Cleveland Cavaliers. Το μόνο που απομένει είναι να καταβληθεί το ποσό του $1 εκατομμυρίου στη Ρεάλ Μαδρίτης ώστε να λυθεί το συμβολαιό του. Παρελθόν από την Μπασκόνια, από τελείωμα Μαντίντια Κιτέ, οι Βάσκοι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον 29χρονο Forward, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό έχει έρθει σε συμφωνία με την Dubai BC. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής επίθεση από τα back. Είναι η ώρα που θα κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πηγαίνοντας στην Ολλανδία. Φιλικό χθες για τον Ολυμπιακό. Ήταν 3-0 την Βέρσα. Ακολουθεί το τελευταίο φιλικό στις 4 με την Αλκμαρ σε λιγότερο από 24 ώρες. Back to back φιλικά για τον Ολυμπιακό. Την στιγμή που τρέχουν τα μεταγραφικά, οι αποχωρήσεις, πολλά τα θέματα, τα ανοιχτά μέτωπα, και θα μας τα λύσει όλα ποιος άλλος, ο Ηρακλής Αντίπας. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου αδερφέ μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Big Wins Sport FM.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, όπως είπες και εσύ, έτσι, χθες.
1: Σαν πάντα υπάρχει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Τριμπλαδόρε μου. Δεν
1: είμαι εδώ, είμαι τρίτη φορά έξω από το γήπεδο της Αλκμαρ.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου, χωρίς και στο 0-0 στους ομίλους του Champions League, ήρθα και στο περσινό φιλικό. Και τώρα δηλαδή, γιατί έχει και νέο φιλικό Ολυμπιακός, πολύ σωστά είπες ότι είχε χθες το φιλικό, με μια προβληματική εικόνα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα από το χθεσινό φιλικό, παρά μόνο να προβληματιστεί. Να προβληματιστεί ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν βγήκε τίποτα από ό,τι είχε δοκιμάσει στις προπονήσεις όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, και αμυντικά είχε θέματα ο Ολυμπιακός. Να το χωρίσουμε, γιατί τα έχω ξαναπεί, να τα πω μόνο σε τίτλους, ότι πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ κακός, δηλαδή δεν έχει δημιουργήσει ούτε υποψία φάσης. Στο δεύτερο που ήταν καλύτερος πλήρωσε τα αμυντικά του θέματα, δηλαδή για περισσότερα ένα λάθη της άμυνας, έγινε ένα 3-0 μέσα σε 12 λεπτά, και υπάρχει ένα μικρό κομμάτι με την είσοδο του Σάλιακα που έβαλε μια ωραία σέντρα και το Ζώτα που έδωσε μια πνοή στην επίθεση. Πολλά παράπονα με τη Λίβερα από τους παίχτες, δεν ήθελε να τους πει βέβαια πάρα πολλά μετά το τέλος του μάτς. Υπάρχει και το σημερινό φιλικό με μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα, δηλαδή θα έχει νέα πρόσωπα. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Σάλιακας, και λόγω του προβλήματος που έχει ο Σιόζιος Πιτσιρικάς, το χτύπημα στο γόνατο, υπάρχει περίπτωση να δούμε και το Ροτινέιο ως μπακ, κάτι που έγινε και στις τελευταίες προπονήσεις λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος. Μέχρι πριν τον τραυματισμό του Σιόζιου, ο Ροτινέιο έπαιζε μόνο στα χαφ. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, θα είναι μια ενδεκάδα που λογικά θα είναι ο Σουκνάρας κατά τα δοκάρια. Να πω επίσης, και δεν θα είναι ο Πόποβιτς, αλλά ο Πόποβιτς έδειξε παρά το 3-0 ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Αυτά που λέω όλο τον καιρό από την προετοιμασία, ότι είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού, αν και ο Ολυμπιακός θα πάρει τερματοφύλακα. Στην κορυφή βρίσκεται ο ΣΑ, παλιός γνώριμος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τη Γουλς για τον πλούσιο λόγο, ότι δεν έχει συμβόλαιο, και είχε και υψηλές οικονομικές απολαβές. Είναι ο ΣΑ, είναι ο Ορτέγκα στη λίστα. Και γιατί ο Τσολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Οπότε να κάνω μια πρόβλεψη ενδεκάδας.
0: Ναι.
1: Ωραία, εγώ βλέπω ότι δηλαδή θα είναι δεξιά ή ο Σάλιακας ή ο Ροντινέη, αριστερά θα παίξει ο Μπρούνος, στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Σμαϊλόβιτς. Με τον Γκάρμο, γιατί ο Ρέτσος δεν είναι και 100% έτοιμος λόγω των ενοχλήσεων που έχει στο πόδι του από τον τραυματισμό στο τελευταίο φιλικό πριν έρθει εδώ ο Ολυμπιακός για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Έσε με τον Μπουζακίτη στα χαφ. Κορυφή στην επίθεση ο Ελκαμπή. Θα είναι ο Ζώτα σίγουρα σε μια θέση πίσω από την τριάδα, πιθανότατα πίσω από τον επιθετικό. Είναι πολύ πιθανό να δούμε Ρόκα στο
0: δεξιάκρο,
1: αρχικό σχήμα.
0: Όχι, στο
1: αριστερά. Να παίξει ο Ρόκα, να παίξει ο Ζώτα δηλαδή πίσω από τον επιθετικό, και να δούμε, ξέρεις, και δεξιά ποιον θα χρησιμοποιήσει. Και θα δούμε.
0: Άρα για παράδειγμα δεν είναι ο Ροντινέη δεξιμπακ. Μπορεί να παίξει ο Ροντινέη εκεί.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματα στο τρίμο, ξέρεις που ενδιαφέρουν και πιο πολύ τον κόσμο. Βέβαια στο σημερινό φιλικό που είναι το τελευταίο, γιατί μετά ο Ολυμπιακός επιστρέφει με βραδινή πτήση στην Αθήνα, είναι δεδομένο ότι ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βγάλει ένα καλύτερο πρόσωπο απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα από ότι είναι η Αντβέρπ. Η Αντβέρπ έπαιξε και με νεαρούς, και να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ επιθετικές οι προπονήσεις, που υπήρχε κούραση και όλα αυτά, και δεν είναι δικαιολογίες, είναι ένα μέρος της πράγματα που συμβαίνουν στην προετοιμασία. Τώρα, πάμε. Είπα για τον Κωνσταντίνο Τσολάκη, τους θεματοφύλακες, τα είπαμε όλα αυτά.
0: Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί άλλη ομάδα ή νομίζεις πλέον ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση γι' αυτό έρθει στην Αθήνα για να τελειώσει το θέμα?
1: Είναι δύσκολο, αλλά ποτέ αδερφέ δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει τελευταία στιγμή. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για σφήνες ομάδων.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πολύ προχωρημένο. Τώρα, αριστερά επιμένουν στην Αργεντινή και ο Τύρι μου και είναι και για νέα πρόταση της River για τον Ορτέγκα. Αυτό που ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι να πάρει τα χρήματα τα οποία διέθεσε πίσω τα 4,2 εκατομμύρια για την απόκτηση του Ορτέγκα. Ένας Ορτέγκα που αν η πρόταση είναι κοντά σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ ότι θα την αποδεχτεί και ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αριστερό μπακ, οπότε θα ανοίξουν και πάλι λίστες, γιατί δεν θα μείνει ο Ολυμπιακός μόνο με το Μπρούνο.
0: Εννοείται, ναι.
1: Τώρα εκεί υπάρχουν ονόματα από...
0: Και ο Μπρούνο δεν είναι σίγουρος, δηλαδή, αν για παράδειγμα και για τον Μπρούνο έρθει η πρόταση, δεν αποκλείται ο Ολυμπιακός να πάει και για δύο αριστερά μπακ, λέω τώρα το ακραίο σενάριο.
1: Όπως το είπες, είναι ακραίο σενάριο αυτό. Τώρα δηλαδή να τα παίρνουμε με τη σειρά. Αυτό που υπάρχει είναι για τον Ορτέγκα. Ναι, χθες ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός είπε ότι έχουν απορριφθεί προτάσεις και για τον Μπρούνο, έχουν απορριφθεί προτάσεις και για τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. Τώρα όμως ήρθε σύμφωνα με τους Αργεντίνους νέα πρόταση, οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το δει διαφορετικά. Γιατί κακά τα ψέματα, το πιο βασικό που λέει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει δύο παίχτες που δεν έχουν τουλάχιστον διαβατήριο. Αριστερά, το ιδανικό θα ήταν να βρίσκε Έλληνα για αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός, γιατί χρειάζεται Έλληνες. Τα έχω αναλύσει ούκο λίγες φορές στο τύρι μου αυτά τα πράγματα. Περιμένουμε τις εξελίξεις, θα δούμε και για σου υπάρχουν. Ήταν ο Πεδρός που έπαιζε, που ήταν και εσύ σε Βίλη και είναι και κομμένος αυτή τη στιγμή από την προετοιμασία, δεν θα πάει με την ομάδα του για τα φιλικά που υπάρχουν. Είχε γραφτεί το όνομα του Μάρτιν. Του Ισπανού που είναι στην Τζένο και σίγουρα θα υπάρχουν και καινούργια ονόματα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Μετά όσον αφορά το χτάρι, είναι ψηλά ο Μπλάνκο, στην περίπτωση του Ολυμπιακού όπως και ο Φρόιλερ. Θέλει ο Ολυμπιακός να κλείσει το συγκεκριμένο κομμάτι σχετικά νωρίς. Και αν γίνεται δηλαδή τόσο νωρίς ώστε να μπορεί να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια με την ΑΜΕΚ. Θυμίζω ότι η λίστα μπορεί να τη δώσει ο Ολυμπιακός στις 30 Ιουλίου, αλλά δύο μέρες πριν το παιχνίδι έχει δικαίωμα για αλλαγή. Οπότε και να έρθει ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει, θα το δηλώσει ο Ολυμπιακός. Αυτά και επίσης θα δούμε και τι θα γίνει και με τα Center 4, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές να έχει 4 Center 4 στο ρόστερ. Αυτά στο τρίμηνο. Να πω επίσης το φιλικό με την Alkmaar είναι fan day για τους Ολλανδούς, θα έχει αρκετό κόσμο ήδη. Ενώ είναι πολύ νωρίς, είναι αρκετοί οι φίλοι της Alkmaar στο γήπεδο. Θα είναι και φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα πάνε στο πάρκινγκ 6 για να δουν το φιλικό.
0: Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός.
1: Ανέφερα, πάντα έχει κόσμο στην Ολλανδία Ολυμπιακός. Και το οποίο προανέφερα, καταλαβαίνουμε ότι το περιμένει και ο κόσμος με διαφορετικό μάτι μετά τη χθεσινή εικόνα.
0: Επειδή ο κόσμος δεν έχει πολύ μεγάλη εικόνα ακόμα, έτσι νωρίς, του Πόποβιτς, είναι ένας goalkeeper που με τα πόδια είναι καλός σε επίπεδο που θέλει ο
1: Πόποβιτς. Μα πρώτα απ' όλα στο χθεσινό φιλικό ο Πόποβιτς έχει κάνει και καλές εξόδους πολύ μακριά από το τέρμα. Είναι με τα πόδια καλός, δηλαδή μια πάσα του μακρινή δεν ήταν καλή. Αλλά εντάξει, μια πάσα θα την κάνεις λάθος. Και είναι και καλός και κάτω από τα δοκάρια. Δηλαδή έχει το πακέτο όλο. Εγώ επιμένω για το συγκεκριμένο.
0: Ναι, για να το λες έτσι είναι.
1: Για το λέω, εντάξει, δεν είμαι και...
0: Το, αυτό παρακολούθησε, έχεις εικόνα, είσαι τόσο καιρό μαζί του. Μετράει αυτό. Ο κόσμος δεν έχει δει, καταλαβαίνεις.
1: Μετράει. Μα τους λέω, φαινόταν τώρα με τον Πόποβιτς, να λέμε.
0: Άρα λοιπόν, κρατάμε αυτά. Δεν έχουμε, δηλαδή κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο για κεντρικό χαφ που να πιστεύεις ότι θα...
1: Όχι.
0: Εκεί είναι το επικέντρο. Ναι, μου είπες ονόματα. Να είναι κάποιος πιο μπροστά στην κούρσα που λέμε, ξέρεις.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πάντα είναι ανοιχτά, αδερφέ. Για το ποιος είναι στην κούρσα.
0: Θα παίξουν όλο και τα χρήματα, το συμβόλαιο του παίχτη, η ομάδα, όλα τα. Όλα
1: ο Φρόιλερ είναι ελεύθερος, είναι διαφορετική περίπτωση.
0: Αυτός είναι εντός ελεύθερος ή έχει ακόμα κάποια δέσμευση με την Μπολόνια?
1: Όχι.
0: Είναι ελεύθερος. Ωραία. Εδώ είμαστε, θα σας ακούσουμε πάλι. Ό,τι είναι. Θα σας ακούσουμε φυσικά και για τις ενδεκάδες, έτσι.
1: Εύρε, μην αγχώνεσαι.
0: Έγινε, να τα πούμε.
1: Έλα μου, γεια.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε Ηρακλή Αντίπα με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είναι στο γήπεδο στις ΑΖΕΤΣ Αλκμαρ. Θυμίζω 4 η ώρα είναι το φιλικό του Ολυμπιακού. Ραδιοφωνικά εδώ στον Ολυμπιακού Sport FM, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου τελευταίου ημιώρου για να πάμε μετά στο τελευταίο ημιώρο της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Αστέχνη Παναθηναϊκό. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ των υπόλοιπων τιμάτων Παναθηναϊκού, Γιώργος Ζαχαρίου, βόλεϊ, οποιαδήποτε σπορ που είναι υπό τη σκέπη του Αστέχνη, και υπάρχει μια ανακοίνωση του Αστέχνη Παναθηναϊκού σχετικά με την κατάσταση στο ΜΕΤΣ. Να τον ακούσουμε, να μας πει την ανακοίνωση. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Γεια σου Τερή μου, καλημέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροάτες μας.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο.
0: Mm-hmm.
1: Αναφορικά με κάποια δημοσιεύματα που υπήρξαν εχθές για μια επιχορήγηση του κράτους που αφορά το γήπεδο του ΜΕΤΣ.
0: Mm-hmm.
1: Και κάναν λόγο για εύνοια, να το πούμε έτσι, του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου σε ένα γήπεδο, ωστόσο, το οποίο χρησιμοποιείται και από άλλους συλλόγους.
0: Της περιοχής δηλαδή γενικότερα,
1: Ναι, εδρεύει και το Παγκράτη, εδρεύουν και άλλες ομάδες, δηλαδή είτε σε μπάσκετ είτε σε άλλα αθλήματα και βόλεϊ ακόμα. Να πούμε εντάξει την ανακοίνωση. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου τοποθετείται σχετικά με τα δημοσιεύματα, μυθεύματα που προσπαθούν να κάνουν τη νύχτα μέρα. Για μία ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες μιας συνθήκης που αποκλειστικό στόχο έχει να βλέπει στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Σε μία απέλπιδα προσπάθειά τους, μία μερίδα μίντια που ενώνονται με αντιπαναθηναϊκούς δεσμούς μεταξύ τους, αφηγήθηκαν παραμύθια που θα ζήλευε και ο Hans Christian Andersen να δημιουργήσουν, συγγνώμη, στρεβλές εντυπώσεις. Αναφορικά λοιπόν με τις 100.000 ευρώ για τα οποία ξαφνικά άρχισαν να κόπτονται στις ιστοσελίδες και εφημερίδες που έχουν κοινό σημείο αναφοράς να πλήξουν το σύλλογο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και διάφανα. Το ποσό που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξοπλισμό στο δημοτικό γήπεδο του ΜΕΤΣ και εκεί θα μείνει καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των σωματείων που χρησιμοποιούν το κλειστό. Ούτως ή άλλως ο εξοπλισμός αυτός θα μείνει στο ΜΕΤΣ και το τονίζει αυτός ο Παναθηναϊκός και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού, κάτι που έχει συζητηθεί και με την Ομοσπονδία Βόλεϊ για να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ομάδες. Όπως ακριβώς έγινε και με τον κλιματισμό του γηπέδου που χρηματοδότησε πέρυσι η περιφέρεια, των 30.000 ευρώ το ποσό, ο οποίος επίσης καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων και των φιλάθλων. Όλη αυτή η τακτική ρίξε λάσπη και στο τέλος κάτι θα μείνει, δεν μας τοεί, αντιθέτως μας ατσαλώνει, εμάς και τον κόσμο μας. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα φάρο ελπίδα σε μια αθλητική κοινωνία.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ.
2: Sport FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η δύναμη Σαουδική Αραβία στι 11 και 10 κατέριψε ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα σήμερα το πρωί η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικού πυράβλου, επίση προερχόμενου από την Ιεμένη. Οι επιθέσει, σύμφωνα με στρατιωτικέ πηγέ, είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χρυστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στις περιοχές γύρω από την πόλη στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Φωτιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα του Δήμου Κέρκυρας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ζημιές σε καλλιεργίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα Δέντρα Τυρνάβου. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος είναι αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Oh, φτάσαμε.
9: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
14: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
15: παιδιά. Ο Δίας σε καλή.
16: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. φουρνοπούλες, ψητά της ώρα, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
18: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Big Wins for FM 94,6. Είναι σε εξέλιξη η πρώτη περίοδος στον ημιτελικό του World League στο Σιντνεϊ για την εθνική ομάδα των ανδρών που αντιμετωπίζει την Ιταλία. Προηγούνται Ιταλοί 2-1 στην αναμέτρηση με στόχο φυσικά την πρόκριση στον τελικό της διεργάνωσης. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του σπουδαίου ημιτελικού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. 2-1, ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, προηγούνται η σκουάτρα Τζούρα. Είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στην Ολλανδία, στο Apeldoorn. Εκεί θα συναντήσουμε τον Νίκο Τζαλίδη, που παρακολουθεί την προετοιμασία της ΑΕΚ. Να δούμε πώς κυλάει η πρωινή προπόνηση της Ένωσης. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Σωτήρη μου.
0: Είσαι καλά, μια χαρά.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά είμαστε.
0: Πώς κυλάνε τα πράγματα, που δίνει έμφαση ο προπονητής και τι απουσίες έχει στο πρωινό πρόγραμμα η Ένωση?
1: Κοίταξε, έχει ολοκληρωθεί η πρωινή προπόνηση, η σημερινή εδώ στο Apeldoorn της Ολλανδίας για την ΑΕΚ, στην οποία πρωινή προπόνηση δεν συμμετείχαν ουσιαστικά οι βασικοί που θα ξεκινήσουν στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε. Με βάση το ποιοι δεν συμμετείχανε αλλά και με βάση τα όσα έχουν δοκιμαστεί εχθές, μπορούμε να πούμε, ξέρεις, τι ετοιμάζει ο Νίκολιτς εν όψη του αυριανού φιλικού. Ο Μπρινιόλι θα είναι κατά από τα δοκάρια, ο Μουκουντή με το Ρέλβα θα είναι στα στόπερ, ο Ρώτα με τον Μπίλιο στα άκρα της άμυνας, Κάιρινεν με Μαρίν στον άξονα, δεξιά ο Ζούπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιώβης με το Βάργα. Είναι η εντεκάδα με λίγα λόγια αυτή, ξέρεις, που περιμένουμε, ρε παιδί μου,
0: πιο
1: να...
0: κοντά στο, η βασική, στο, η βα, στη βασική εντεκάδα, δηλαδή, πιο κοντά βασική.
1: Ακριβώς, εντεκάδα, ναι. Ακριβώς. Και είναι και η εντεκάδα που τις τελευταίες μέρες ο Νίκολιτς ετοιμάζει και δουλεύει εδώ στην Ολλανδία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι το είχε πει ο ίδιος, δηλαδή, ότι αυτό το δεύτερο στάδιο θα είναι ένα στάδιο στο οποίο θα προσπαθήσει να μοντάρει την ομάδα του όσο το δυνατόν καλύτερα, να επαναφέρει τη χημεία και να δουλέψει τέλος πάντων το γκρουπ αυτό που προορίζει αρχικά για το Super Cup, με τον Office, το οποίο βεβαίως υπάρχει ιδιαιτερότητα το ότι πρέπει να αγωνιστούν οι δύο μικροί.
0: Εκεί βλέπεις τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμ πιο κοντά.
1: Η λογική λέει αυτό. Η λογική λέει αυτό. Απλώς να πω εδώ ότι ο Καλοσκάμις είχε ένα θεματάκι στην προχθεσινή προπόνηση. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό από ό,τι μας υπόθηκε. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Και θα μείνει κάποιες μέρες εκτός. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Το λέω επειδή ήταν λίγο ανησυχητική η εικόνα την ώρα που, ξέρεις, τον τράβηξε το πόδι και όλοι φοβηθήκαν για τα χειρότερα. Ναι, ναι, αλλά ευτυχώς τη γλίτωσε από ό,τι φαίνεται και η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος και έτοιμος για το Super Cup. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο μικρό, έχεις δίκιο, ο Αλεξίου φαίνεται να με βάση τη λογική να έχει το προβάδισμα. Χωρίς εννοείται να μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι άλλο. Ο Αλεξίου, να πω ότι ουσιαστικά μπαίνει σε κάποια κομμάτια του προγράμματος αυτές τις ημέρες, δηλαδή δεν ολοκληρώνει όλη την προπόνηση. Έχει ένα δέσιμο στο πόδι του, δεν μας έχει υποθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να μας ανησυχεί. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιο θέμα επιβάρυνσης ή κάτι τέτοιο, δηλαδή, και στις ασκήσεις που συμμετέχει πάει καλά, δηλαδή μπαίνει στις φάσεις, απλά δεν συμμετέχει, για να το πω έτσι απλοϊκά, στα διτέρματα, εκεί προφυλάσσεται.
0: Και πάει με 4-4-2 επί της ουσίας ο Μάρκο Νίκολιτς, στο σχηματισμό εννοώ, δηλαδή με 2-4.
1: Ναι, ναι, είναι το σχήμα που τελείωσε την περσινή χρονιά και πάνω στο οποίο βασίστηκε και η επιτυχία. Δηλαδή οι βασικές αρχές της ΑΕΚ που βλέπαμε πέρυσι θα είναι και πάνω σε αυτές επί της ουσίας θα πατήσει και φέτος ο Νίκολης. Βεβαίως θα δούμε και κάποια έξτρα πράγματα, δηλαδή επειδή είχα δει και την περσινή προετοιμασία το πώς δούλεψε, δουλεύει κάποια έξτρα πράγματα σε αυτοματισμούς, στην επίθεση, πιο γρήγορη κυκλοφορία, έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, κυρίως οι δύο ακραίοι του, που θεωρητικά είναι ακραίοι, ο Κοϊτά και ο Ζούπκοφ, και πολύ σε εσωτερικούς χώρους,

0: βάση τη χθεσινή δοκιμή και με βάση το ποιοι απουσιάζανε από την πρωινή προπόνηση, ξέρεις, ουσιαστικά
1: θα θέλει να δουλέψει κάποια τακτικά κομμάτια με τους βασικούς και ένωψη φιλικού κτλ. Έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι και σύνηθες φαινόμενο να τις απογευματινές προπονήσεις παραμονή των φιλικών αγώνων ο Νίκονιτς να τις κλείνει. Δουλεύει σίγουρα κάποια πράγματα που δεν θέλει να δημοσιοποιηθούν. Σίγουρα δουλεύει και κάποια πράγματα έτσι πιο εξειδικευμένα, συστημένα και τέτοια. Οπότε, ναι, ξέρεις, το κάνει με κλειστές πόρτες. Εντάξει, είναι 100% εννοείται αποδεκτό και λογικό.
1: Τελευταία ερώτηση, το φιλικό με την Σάμπσοσπορ είναι κλειστό, θα είναι και κλεισμένο το θυρών?
0: Είναι και κλεισμένο το θυρών, ναι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι και κλεισμένο το θυρών. Το αυριανό θα έχει κόσμο κανονικά και θα γίνει και στο κεντρικό γήπεδο της
1: Σχόλε.
0: Θα έχει κόσμο και η ΑΕΚ, θα έχουν από ό,τι έχω μάθει και οι Ολλανδοί αρκετό κόσμο.
1: Ναι.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ο καιρός είναι καλός.
0: Ο καιρός είναι καλός, εντάξει, συννεφιά έχει, όταν βγάζει ήλιο βέβαια, ξέρεις,
1: ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: It's a real fly, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις, ναι, έχει, ναι. Αλλά είναι σε γενικές γραμμές καλός, θυμάμαι ότι ο Παθηναϊκός δηλαδή είχε ταλαιπωρηθεί αφάνταστα που ήταν εδώ οι συνάδελφοι και η ομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Για την ώρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά από καιρό. Να μην παραλείψω να πω ότι είχαμε και μια, εντάξει τώρα, μια 20-λεπτή συνάντηση ανάμεσα η Μπάλτα και η Νίκολιτς. Είναι κάτι που συνηθίζεται να τα λένε πριν από την προπόνηση. Απλά ξέρεις, επειδή τώρα οι συνειρμοί είναι με τις μεταγραφές και με αυτά, το τονίζω
1: καλά
0: γι' αυτό. Γιατί σίγουρα, ξέρεις, και ο ίδιος ο προπονητής περιμένει εδώ πέρα στην Ολλανδία πρώτα απ' όλα τον Αντιπινέδα, που είναι η βασική προτεραιότητα της ΑΕΚ για να κλείσει τον Αντιπινέδα και να πάει έτσι με το καλύτερο δυνατό ρόστερ στις επίσημες υποχρεώσεις της.
1: Κάτι θα έχει να μας πει σε πολύ λίγο ο Τσακίρης. Εντάξει.
0: Υπέροχα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε,
1: καλή συνέχεια στη δουλειά, να σε καλά, Νίκο. Ακούσαμε Νίκο Τζαλίδη με την προετοιμασία της ΑΕΚ στο πιάτο του ρεπορτάζ από το Apeldoorn. Τι δοκιμάζει ο προπονητής, τους βασικούς για το φιλικό, το αυριανό φιλικό με την Τσβόλε.

0: Κάναμε την στάση μας στο Apeldoorn στην Ολλανδία. Τώρα θα κάνουμε την επόμενη στάση, έναν διάμεσο σταθμό. Πάμε στην Νοερά, στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πάρουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Νοερά, Νοερά, πώς το πεις, γιατί στην Κρήτη έρχεσαι.
0: Δεν τα λέω, δεν τα μαρτύρα όλα.
1: Δεν πειράζει, πειράζει. Δεν το κρύβουμε, στην Κρήτη είμαστε. Οπότε ναι, έτσι γίνεται. Περιμένουμε την εξέλιξη των επαφών και των διαπραγματεύσεων και τη συζήτηση που κάνει ο Χαβιέρη Μπάλτα. Πρέπει να αισθάνεται πολύ πιο ικανοποιημένος. Και μάλιστα επί ημερών Κάγκουα σου έλεγα πρέπει να είναι πολύ εκνευρισμένος. Έως έξαλλος για τις διαρροές από το Ισραήλ και την εξέλιξη που είχε πάρει τότε υπόθεση. Γι' αυτό και η ΑΕΚ αποσύρθηκε και δεν συνέχισε να ασχολείται με την υπόθεσή του. Αφού έπαιξε κιόλας τότε, θυμίζουμε, στο παιχνίδι της φουγκαντικής διαδικασίας. Τι εξέλιξε μετά το πέσω Μαθναίκο, όλα αυτά τέλος πάντων. Εγώ τα λέω για να αναδείξω πόσο εκνευρισμό είχε προκαλέσει στο Χαβιέρη Μπάλτα. Τούτη τη μέρα πρέπει να αισθάνεται.
0: Πριν μου πει ότι μου πει για το θέμα του
1: Εκκλησιαστικού,
0: θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το είπα και στον Αθανασίου νωρίτερα. Έβγαινε το ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την ομάδα και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Τι γίνεται, τι σχήμα αυτό.
1: Τι ήθελε να φύγει. Έτσι δεν θα ήθελε στο τρίμο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ομάδες οι οποίες το έδιναν από τις 300.000 ευρώ που παίρνει εκεί άνω των 700.000 ευρώ. Δηλαδή
0: υπερδιπλασιασμό.
1: Δεν θα ήθελε εσύ να φύγει.
0: Και σε τρίτη ομάδα θα έλεγα. Και σε Ολυμπιακό θα έλεγα.
1: Μα το παιδί είναι στα 27 του. Θέλει να κάνει το καλό του συμβόλαιο και μετά από αυτό αν μπορέσει με ένα δύο χρόνια. Και με ένα δύο χρόνια, άμα μπορέσει και πάει καλά, να κάνει και μια ακόμα.

0: βάθμιση συμβολέου, ώστε μέχρι τα 30-31 του να έχει κερδίσει πραγματάκια και χρήματα κυρίως από το ποδόσφαιρο. Αυτό ήθελε ο άνθρωπος, αυτό γι' αυτό ήθελε και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό. Και όπως είπες πολύ σωστά, ακόμα και άλλη ομάδα να ήταν από την Ελλάδα, προφανέστατα θα το παιδί και η Μπέρσεβα έκανε και το ταβάνι της, να το πω έτσι, πήρε πρωτάθλημα μαζί της. Θα πάει η Ευρώπη, ας πούμε, τώρα σίγουρα, ίσως Europa League, το πιο πιθανό σενάριο, λένε στο Ισραήλ, δεν τις βλέπουν για τα βρεθμίδια τέλος πάντων, αλλά τι άλλο να πετύχει, καταλαβαίνεις, το πιο βασικό είναι το οικονομικό, όπως σε όλους, πάντα, για κάθε ποδοσφαιριστή, για οποιαδήποτε ηλικία, για οποιαδήποτε εθνικότητα, μαρούλι. Όπως το λέμε και τα χάνουν οι ομάδες και χρειάζεται να βάλουν κανένα πρόστιμο, πού λέμε ότι πονάνε οι παίχτες μόνο.
1: Στην τσέπη. Στην τσέπη. Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Χαβιέρ Μπέλτα τούτες τις μέρες πρέπει να είναι, να περνάει υπέροχα, να χαίρεται πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει κανένα από τα δύο ονόματα με τα οποία είναι σε επαφή και οι ομάδες τους για να κλείσει τον αντιπιλέδα. Και σήμερα όσοι παρακολουθούν και το sportpavlathan.gr αλλά και τα υπόλοιπα site είδαν έναν Νίκολιτς και έναν Ριμπάλτα να συζητάνε αρκετά έπειτα τον Ριμπάλτα με συνεχόμενες επαφές διαδοχικά μέσα στο αγωγικό χώρο της προπόνησης με το τηλέφωνο του συνέχεια σκουλαρίκι να το πω έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων, όχι μόνο από τα βίντεο και από αυτά, το γνωρίζουμε και λέω από το ρεπορτάζ ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων. Το οποίο πλήρως μπορεί, επειδή ο κόσμος σου λέει «Α, ωραία, άρα θα τον κλείσουμε, άρα θα τον φέρουμε Δευτέρα». Εννοώ ότι όμως την κορύφωση δεν πραγματεύσε. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Και να πάει σε άλλες επιλογές μετά η ΑΕΚ. Όμως με αυτοί που έχουν ως εισάξια του Κάγκουα και θεωρούν ότι είναι αυτός ο παίκτης που θέλουν οπωσδήποτε, έχουν κάνει focus και μιλάνε στο 100% από την Παρασκευή, από νωρίς το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τώρα. Είναι ένας παίκτης που ανήκει σε ομάδα, ένας παίκτης που η ομάδα του φέρεται να τον υπολογίζει, δηλαδή δεν είναι ότι έχει μπει σε πολιτήριο. Εννοείται πάντα σε κάθε ομάδα και κάθε ποδοσφαιριστής ανάλογα το ποσό είναι υποπόληση, το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλά εννοώ ότι δεν ήταν όπως είναι ο Ιούμπης της Ιωλίας στην ΑΕΚ, στην transfer list της ομάδας, υπολογίζεται στην ομάδα του, οπότε είναι δύσκολο, γίνεται και πιο δύσκολο λίγο το επίπεδο επαφής και διαπραγμάτευσης με το κλαμπ. Και με τον παίχτη.
1: Ναι, γιατί ο μόνο δεν τον πουλάει. Δεν είναι ότι έχει υπολογιστήριο να πει ότι το δίνει.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν είναι στην transfer list. Θέλω χρήματα. Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Διαπραγματεύομαι.
0: Και τώρα εσύ έχεις τη μεγάλη ανάγκη και είμαστε το 2026.
1: Ναι,
0: σωτηριωμή και καταλαβαίνουν και γνωρίζουν όλοι. Πώς και διαβάζουν όλοι. Τι ανάγκη έχει μια ομάδα, γιατί το ζητάει, πότε ετοιμάζεται. Α, είναι η πρώτη της ανάγκη. Πόσα λεφτά πήρα από αυτόν που πούλησε. Δεν μένει κρυφό τίποτα πλέον στον κόσμο του ποδοσφαίρου που γνωρίζει. Και όλα αυτά είναι στη φόρμουλα της συζήτησης. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Επειδή ο στόχος είναι να τελειώνουμε μέσα σε αυτό το 48ωρο, το είπα και χθες, το επόμενο 48ωρο θέλουν στην άκρη να το έχουν τελειώσει. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν είναι ότι είναι, ξέρεις, τελεσίγραφο. Εμείς το λέμε αυτό, ότι είναι επιδίωξη τσάκ και επιθυμία των ανθρώπων τσάκ να γίνει αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε την κατάληξη. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και η δουλειά που γίνεται στο Appleton και αυτά που ακούσαν και από τον Τζαλίδη πριν και γενικά που θα ακούν όλη την εβδομάδα και αυτή, γιατί μιλάμε για το κεντρικό φορμάρισμα, παύλα μοντάρισμα της ΑΕΚ της σεζόν 2026-2027.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται τώρα στην Ολλανδία και γίνεται εν όψη και με βασικό κριτήριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε το παιχνίδι με τον Όφη του Super Cup, που εκεί βέβαια θα έχει και δύο αναγκαστικές εισόδους στην δεκάδα
1: περίπου. Όχι αναγκαστικές, αυτό που προβλέπει.
0: Αυτό που προβλέπει ο κανονισμός.
1: Ναι.
0: Αναγκαστικό είναι. Δηλαδή άμα δεν τους είχαν βάλει αυτόν τον κανονισμό, δεν πιστεύω να τους ξεκινήσανε, δεν τους ξεκινούσαν.
1: Καλό να παίζουν όμως νέα παιδιά. Και έχει άκρη να
0: παίζουν. Μακάρι και να αποδώσουν και να βγουν και να πάρουν και τη θέση και των παιχτών που είναι τώρα. Μακάρι να δούμε τον καλοστάμι να κάνει παπάδες και να είναι αυτός βασικός. Και δεν θέλουμε για την πινέτα να λέμε άσονα. Θα δούμε αν θα παίξει.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι. Αυτό θέλουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο. Για μακάρι να παίξει ο Αλεξίου και να πούμε έξω ο Ρέλβας. Δεν πειράζει. Θα μας βγει ο Αλεξίου, θα πουλήσουμε. Έχω 8 εκατομμύρια το Ρέλβας, να έχουμε και τον Αλεξίου.
1: Σωστό.
0: Μακάρι. Αυτό είναι το Α και το Μ. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές να λέμε τι θα γινόταν αν και εφόσον ήταν, δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός. Σήμερα που μιλάμε θα έπαιζε ο Ρέλβας με κουτί. Και αντί του Καλουσκάμι θα έπαιζε ο Μάνταλος ή κάποιος άλλος τέλος πάντων στα χαφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορώ να την ωραιοποιώ για κανένα λόγο. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι εστιάζει σε αυτό και εστιάζει και με βασικό ορίζοντα γιατί για μένα, όχι για τον coach. Coach κοιτάει μόνο το μάτσο με τον Όφη. Για μένα όμως το βιαστικό, το βασικό, το πρώτο στόχος, πολύ μεγάλος και σημαντικότερος όλων για την ΑΕΚ είναι τα play-off του Champions League. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει κλειδωμένο Europa League, League Face Europa League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά και με λεφτά που θα κερδίσει από τα αποτελέσματα, αλλά και εκτός από το άλλο επίπεδο είναι και συν 10 με συν 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι, η απόσταση. Λέω, το παιδί είναι διαφορετικό σε όλα τα επίπεδα.
0: Έτσι ακριβώς. Champions League με League Face, Champions League με League Face Europa League. Οπότε μοντάρεται και γι' αυτό κοίταμε, βλέπουμε σιγά σιγά τα δίδυμα αυτά τα, που περιμέναμε να δούμε στο 4-4-2 να πραγματοποιούνται, όπως είναι ο στόπερο μου κουτί με τον Ρέλβαση, ακραίοι μπάκι βασική, ρώτα δηλαδή και πήλιος. Στα χαφοκάρι είναι με τον Μαρίν. Δεξιά ο Ζουμπκόφ, αριστερά ο Κοϊτά, καλά αυτοί μπορεί και να αλλάζουν. Και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάρκα. Ένα κομμάτι της δουλειάς το οποίο αφορά και το φιλικό, όπως αντιλαμβάνεσαι με τους Βόλ, έτσι, γιατί αυτό είναι το βασικό. Έχει ένα φιλικό ΑΕΚ μπροστά, θέλει να το δουλέψει αυτό το σύστημα. Και βέβαια όταν θα έχει και τα υπόλοιπα κομμάτια θα τα συμπληρώνει για να έχει έτοιμα μοντελισμένη την ομάδα και απλά να προσαρμόζεται, είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να συμβαίνει. Ο ένας παίχτης ή το ένα κομμάτι από το puzzle που αναζητείτε. Είναι πάρα πάρα πολύ normal, λογική για την ΑΕΚ να το κάνει αυτό και για τον προπονητή της. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτά λέμε για το φιλικό με τους Βόλ, έτσι. Θυμίζω ότι το φιλικό είναι την Κυριακή. Είναι η προπόνηση σημερινή από την Αθήνα, αν θυμάμαι σωστά, και κλεισμένο το θυρών.
1: Σωστά είναι και κλεισμένο.
0: Ναι, και είναι μια προπόνηση που την κάνουν αυτοί οι παίχτες που θα παίξουν. Ναι, ναι. Και θα είναι τέσσερις
1: δοκιμίες. Να δουλέψει κάποιες τακτικές ο προπονητής.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται να βρει ποιος.
0: Ακριβώς. Ναι. Εν όψη του φιλικού της Κυριακής, να θυμίσω εδώ ότι το φιλικό με τη Σάμψη που θα γίνει και κλεισμένο το θυρών ότι ήταν αποντολή της αστυνομίας Ολλανδίας. Δεν επιτρέπεται στους Τούρκους φίλους της ομάδας της Αμψούντας, ούτε στους φίλους ΣΑΕΚ, που συνήθως πηγαίνουν πολύ, όπως είχαμε δει και στο πρώτο φιλικό που ήταν 400 άτομα. Δεν επιτρέπει η Ολλανδία γιατί ήταν και πολύ μαζική παρουσία των Φλιτσέκ. Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε τον κατάλληλο αριθμό να ανταπεξέλθουμε στα πρόβλημα, σε θέματα ασφαλείας, οπότε δεν θα επιτραπεί η είσοδος και θα είναι και εκείνο και κλεισμένο των θύρων. Κάθε φιλικό πάρα πολύ σωστά δεδομένο από τον coach, υπό την έννοια πια το λέω, το λέω ότι κάθε φιλικό σε φέρνει πιο κοντά στο τέλος της προετοιμασίας σου και πιο μεγάλο βαθμό δυσκολίας αντιπάλου. Πάρα πολύ σωστός παραγωγισμός από τον Μαρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Μπάλτα φυσικά και τους ανθρώπους που έκαναν τον deal για την προετοιμασία για το βασικό στάδιο στην Ολλανδία.
1: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μας ακούσουμε αν έχουμε κανένα ξαφνικό κάτι.
0: Και βέβαια.
1: Που να γνωστοποιηθεί σε σχέση με τον κεντρικό χαφ.
0: Εννοείται.
1: Να σε καλά. Ακούσαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη, αναμονή των οριστικών εξελίξεων στη θέση του οχταριού. Του Αντιπινέδα που θέλει ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα. Θα το παρακολουθήσουμε. Θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε εξέλιξη αυτό το ζήτημα. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος. 5-4 προηγείται η Ελλάδα της Ιταλίας στον ημιτελικό του World League που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Θα πω ότι με τα δύο γκολ του Αργυρόπουλου κάνει οι παπάδες. Μέσα στα καρέ που λέμε, μέσα στο ζωγραφιστό που είναι μπασκετική. Με τα δύο γκολ του Αργυρόπουλος έκανε το σκορ 5-3. Στη συνέχεια ο Τζορτζάτος απέκρουσε πέναλτι της Ιταλίας και μείωσε σε 5-4 ο Ματέο Γκράτα για τους Ιταλούς, για τη σκουάτρα Τζούρα. Έτσι λοιπόν στο ημίχρονο 5-4 προηγείται η Ελλάδα, κρατάει και είναι μέσα στο παιχνίδι και έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στον τελικό του World League. Θα περιμένουμε να δούμε και τα άλλα δύο οκτάλεπτα και μακάρι η Ελλάδα θα να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης, μια σπουδαία ομάδα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Γενικώς τα...
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης Εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Πάτρας 96,3.
3: Όντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Little Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Little, γιατί αξίζει.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 4. Ωστόσο, δεν είμαι μόνος μου εδώ στο στούντιο, καθώς έχουμε πανομπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και Σωτήρη Ταμπάκο στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής.

Είναι σε εξέλιξη ο ημιτελικός του World Cup, στο οποίο συμμετέχει η εθνική μας ομάδα και διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Με γκολ του Γιουβέτσι, η εθνική μας παίρνει το μεγαλύτερο της προβάδισμα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Προηγείται 7-4, είμαστε στα μισά του τρίτου οκτάλεπτου, όπως καταλαβαίνετε και από το σκορ δηλαδή. Τον πρώτο λόγο έχουν οι άμυνες, πολύ καλύτερη άμυνα της Ελλάδας, που έχει κρατήσει μόλις τα 4 τέρματα τους Ιταλούς, και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό φυσικά και στη μέχρι τώρα εμφάνιση του Τζορτζάτου, του τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος δίνει μια συνέχεια από το προημιτελικά απέναντι στο Μαυροβούνιο, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση μέχρι στιγμής. Μάλιστα έχουμε και τα αιμά τώρα από τον Σάντρο Καμπάνια, τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής και τα τελευταία χρόνια της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν προηγείται 7-4 στα μισά του τρίτου οκτάλεπτου της Ιταλίας. Έτσι είναι μια παραδοσιακή κόντρα των δύο ομάδων σε ευρωπαϊκά είτε παγκόσμια επίπεδα. Σε αυτό το World League λοιπόν, με αυτό το 2-0 το οποίο ξεκινήσει σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο, η εθνική από το συν-1 του ημιχρόνου είναι πλέον στο συν 3, 5 και 40 πριν το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου. Ο φιναλίστ, ο πρώτος φιναλίστ, έγινε γνωστός πριν από λίγη ώρα, πριν το μάτς της εθνικής μας στην ουσία με την Ιταλία, όπου η Ουγγαρία επικράτησε 13-12 της οικοδέσποινας Αυστραλίας και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού τώρα, το Ελλάδα-Ιταλία. Προς επίρρωση των όσων λέμε για την άμυνα της εθνικής μας ομάδας, βγήκε ακόμη μια πολύ καλή άμυνα από τους Έλληνες διεθνείς, οι οποίοι ανέκτησαν την κατοχή και στα 5 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου έχουν την επίθεση και την ευκαιρία να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους.

αγωνιστική δράση όμως δεν σταματάει στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με την Ιταλία, καθώς 4 η ώρα έχουμε σέντρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και στην ουσία πρόβα τζενεράλε εν όψη των παιχνιδιών με την Ναϊμένχεν, με Ολλανδική ομάδα. Έλαχε να δώσει το τελευταίο του φιλικό ο Ολυμπιακός και θα αντιμετωπίσει Ολλανδική ομάδα. Στα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εχθές ιτήθηκε 3-0 από την Antwerp σε ένα μάτς το οποίο πραγματοποίησε πολύ μέτρη εμφάνιση η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ήταν σχεδόν ακίνδυνη επιθετικά, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, σκάρτο τέταρτο. Γενικά όμως έδειξε και προβληματική στην άμυνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και όπου δέχτηκε και τα τρία τέρματα σήμερα. Προφανώς πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, θα έχει καμία σχέση η ενδεκάδα χθεσινή με την σημερινή, την οποία θα παρατάξει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Αυτά μας είπε και ο Ηράκλης Αντίπας νωρίτερα στην εκπομπή του Σωτήρη Ταμπάκου.

Όπου νωρίτερα στον Σωτήρη μίλησαν εκτός από τον Ηρακλή Αντίπα, που μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και όπως είπαμε εν όψη του φιλικού που ξεκινάει σε λιγότερο από 2 ώρες στην Ολλανδία απέναντι στην Αλκμαρ. Άκουσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου, τον Γιώργο Τσακίρη από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και εκτός από τον Γιώργο Τσακίρη είχαμε και την ανταπόκριση του Νίκου Τζαλίδη, ο οποίος είναι στην Ολλανδία και παρακολουθεί την προετοιμασία της Ένωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν στην ΑΕΚ, full arm για την απόκτηση του ΧΑΦ και μέσα στο Σαββατοκυριακό ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις, γιατί επιθυμία προφανώς και του Μάρκο Νίκολιτς είναι να έχει τον παίκτη το συντομότερο δυνατό στην διάθεσή του εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό επικεντρώνονται πολύ περισσότερο από σήμερα. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την ΠΑΞΗ στο ΆΚΑ. Εχθές έγινε γνωστή και η συμφωνία, η οριστική συμφωνία των Πράσινων με την Χάπολη Μπερσεβά για την απόκτηση του Kings Kagwa. Ωστόσο, ο μέσος από τη Ζάμπια δεν θα έρθει άμεσα στην Αθήνα, και αυτό γιατί έπειτα από την σχετική συμφωνία των δύο ομάδων θα παίξει κανονικά στην ρεβάνς των Ισραηλινών με την Βίκινγκουρ και πιθανότατα την Παρασκευή θα έρθει στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του τετραετές συμβόλαιο με τον Τριφύλι.

Τον ημιτελικό της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με την Ιταλία δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Τζορτζάτος θα κάνει ακόμη μια απόκρουση στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει στα 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκτάλεπτου. Το συν 3 της Εθνικής μας, αυτό το υπέρ της 7-4 παραμένει. Όμως εδώ θα γίνει λάθος στην επίθεση και έχουν ευκαιρία για κόντρα Ιταλοί. Αλλά θα γυρίσει σχετικά γρήγορα η Εθνική Ομάδα και προϋποθέσεις κόντρας δεν έχουν Ιταλοί. Ωστόσο, ένα πολύ μακρινό σουτ από τα 6 μέτρα θα τρυπήσει τα μπλοκ ο Ιταλός, ο Κανέλα, και θα μειώσει σε 5-7. Αυτό το γκολ θα μπορούσε να αποφευθεί για την εθνική μας. Ωστόσο, εδώ τα μπλοκ δεν ήταν καθόλου καλά, ενώ απέτρεψαν την κόντρα στους Ιταλούς. Ο Κανέλα σταμάτησε από τα 6 μέτρα. Δεν είχε στην ουσία μπλοκ μπροστά του. Ο Τζορτζάτος εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι και με ένα πολύ δυνατό σουτ θα μειώσει σε 5-7.

Εχθές όπου να μεταφερθούμε και στα μπασκετικά μας, ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Τολιόπουλου, Βασίλης Τολιόπουλος, έπειτα από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης υπό τις οδηγίες πλέον του Βασίλη Σπανούλη. Υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα είναι τετραετούς διάρκειας, μέχρι το 2030 για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι του, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΚΑΕ, έτσι τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης ξανά της ομάδας της Θεσσαλονίκης, υπό την νιώθησαν στο σπίτι του, ότι είναι η ομάδα με την οποία έχει μείνει τα περισσότερα χρόνια και έχει αγωνιστεί και έχει δεθεί με τον κόσμο της, και επίσης τόνισε ότι περιμένει να συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή συνεργασία που έχει με τον Βασίλη Σπανούλη από την εθνική ομάδα και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις όμως για τον Άρη δεν σταματούν μόνο στο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο, όπως μας ενημερώνει η ΠΑΕ, η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, πάτησε στην Ιταλία ο Παλάσιος, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού. Εχθές ανακοινώθηκε από τους κίτρινους Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 2 χρόνια και σήμερα βρίσκεται στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι από τις 21 του μήνα στην γειτονική χώρα, και αύριο θα δώσει το πρώτο του φιλικό, 11.30 ώρα το πρωί παρακαλώ, απέναντι στην Αταλάντα, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Μπεργκάμου. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και με μια άσχημη εξέλιξη στο παιχνίδι, γιατί η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες, αρκετές επιθέσεις για να διευρύνει το προβάδισμά της. Η Ιταλία από την άλλη πέτυχαν και νέο τέρμα και έτσι μείωσαν σε 7-6 το μάτς, που θέλει περίπου ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Όμως θα πούμε περισσότερα μετά τη διακοπή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μόλις έληξε και το τρίτο οκτάλεπτο στον ημιτελικό της εθνικής μας ομάδας του World Cup απέναντι στην Ιταλία. 7-6. Θυμίζουμε ότι η εθνική περίπου στα μισά το τρίτο οκτάλεπτο είχε φτάσει στο συν 3. Προηγήθηκε 7-4 των Ιταλών. Ωστόσο, όπως είπαμε, σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες στην επίθεση, πολλά λάθη. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες στον παίκτη παραπάνω να διευρύνει το προβάδισμά της. Από την άλλη, η Ιταλία με 2 γκολ στην κόντρα μείωσαν αυτή την απόσταση στο γκολ. Παρ' όλα αυτά, η εθνική μας ομάδα κρατάει το προβάδισμα και βρίσκεται ένα οκτάλεπτο μακριά από την συμμετοχή της στον τελικό του World Cup. Εμείς αφήνουμε προς το παρόν λίγο τα του πόλου, τα της υδατοσφαίρισης, για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ μας και να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Πάμε Θεσσαλονίκη, γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, δεν περνάει ημέρα χωρίς ειδήσεις. Νομίζω σήμερα, Δημήτρη, περιμένουν και τις εξετάσεις του άλλοι. Έχει φυσικά και τη ρεβάνς μπροστά του με την Δυνάμο Κιέβου, διαρκεία, στα πάντα όλα που λένε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Έχει ξεκινήσει η σεζόν, συνεχίζονται οι μεταγραφές, άρα έχουμε πολλά, πολλά και διάφορα τα οποία τρέχουν. Σίγουρα τα μεταγραφικά είναι στο προσκήνιο, παρά το ότι είμαστε στο μεσοδιάστημα των δύο ευρωπαϊκών αγώνων. Ας πούμε ότι επειδή πέρασαν 2-3 μέρες και έχουμε άλλες 2-3 και επειδή υπάρχουν τα μεταγραφικά ζητήματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτά.
0: Και με όνομα κιόλας. Να δώσουμε και όνομα κατευθείαν.
1: Δεν έχει... το όνομα το κυρίαρχο είναι του Γιαννούλη.
0: Είναι γνωστό, έτσι, ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε. Δεν υπάρχει, καταρχάς εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για μια ανοιχτή υπόθεση που ναι, μπορεί να έχει κουράσει αλλά έχει τις δυσκολίες. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με 2 ακόμα χρόνια συμβόλαιο στην ομάδα του. Mm-hmm. Η οποία δεν είχε και μεγάλο σκοπό να τον παραχωρήσει. Απλά καταλαβαίνει από τις δικές του κινήσεις ότι
0: δεν θέλει να παίξει, δεν θέλει να παίξει εκεί, ναι, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Και έτσι ξεκινάει το όλο ζήτημα. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση αυτής της ιστορίας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και μέσα σε αυτό το 24ωρο και έχει αλλάξει το όλο κλίμα μεταξύ των ομάδων. Καταρχάς είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ με τον παίχτη τα έχει βρει. Με την Augsburg δεν είχε μεγάλη απόσταση. Απλά οι Γερμανοί ήταν ανένδοτοι στα 5 εκατομμύρια, μια και είχαν τέτοιες προτάσεις από άλλες ομάδες, όπως είναι φυσικά και ο Ολυμπιακός. Το όλο σκηνικό θα έφτανε σε ένα τέτοιο σημείο να καταλάβουν ακόμα και από τις απουσίες του Γιαννούλη από την προπόνηση τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σε μια καλύτερη φάση και η επαφή του ΠΑΟΚ με την γερμανική ομάδα. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί πληροφορία ότι τελείωσε, ότι έχουν ανταλλαχθεί όλα τα έγγραφα που πρέπει, έτσι ώστε να έρθει ο Έλληνας διεθνής και να ενσωματωθεί και πάλι στον ΠΑΟΚ, κάτι που αποτελούσε στόχο του, όπως είναι γνωστό. Για να πάμε, είναι θέμα χρόνου. Ο ΠΑΟΚ φυσικά θέλει να τον αποκτήσει και να τον δηλώσει στην επόμενη ευρωπαϊκή λίστα για τα επόμενα παιχνίδια με όποιον και αν αγωνιστεί.
0: Πέραν Γιαννούλη θα έχουμε και καμιά άλλη εξέλιξη, κάποια άλλη μεταγραφή. Αυτή είναι στο προσκήνιο.
1: Είναι δύο ακόμα τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν προχωρήσει.
0: Φόρ να φανταστώ.
1: Έχει εντοπιστεί χαφ ένα οχτάρι από καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που έχει μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω στο κέντρο, και αριθμητικά και ποιοτικά. Και μην ξεχνάμε, δεν είναι κρυφό ότι ακόμα και αν έχει αποκτήσει Σάντα Μαρία, ακόμα και αν πάρει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, θα συνεχίσει την αναζήτηση για χαφ. Και λόγω του ΜΕΙΤΕ, που κανείς δεν ξέρει πότε θα μπει, αλλά και λόγω ακόμη και του Καμαρά που μπορεί να παραχωρηθεί. Έχει ακόμα δρόμο ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Να δούμε αν καταφέρει τώρα σε αυτή τη δεύτερη ευρωπαϊκή λίστα, πέρα από τον Γιαννούλη που είναι μεγάλος στόχος, να δηλώσει έναν χαφ και βεβαίως και στον φορ να καταλήξει. Εκεί δύο-τρεις περιπτώσεις είναι. Του Χωσέλου επαναλαμβάνουμε πάντα ότι παίζει. Φυσικά ο Πάουκ διέψευσε ότι έκανε ραντεβού την ημέρα του αγώνα στην Πολωνία, ότι βρέθηκε κάποιος στην Ισπανία για να μιλήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αλλά είναι υπαρκτό, είναι ένας στόχος, όχι ο μόνος όμως. Εκεί δεν είναι, ο Πάουκ δεν το έχει ξεκαθαρίσει πού θα στοχεύσει ακριβώς στη συγκεκριμένη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι μιλήσαμε για αρκετές υποθέσεις και καταλαβαίνουμε πόσο δρόμο έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά του.
0: Ναι.
1: Πολύ. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχει μπει ο Μπάμπα τώρα μπαίνει, δεν έχει μπει ο Μεϊτέ, δεν έχει μπει ο Ντεσπότοφ, χθες μόλις μπήκε ο Σορετήρε. Πάρα πολλοί ακόμα ποδοσφαιριστές. Πάρα πολλοί. Σε σχέση με την 23άδα που παρατάχθηκε προχθές Μπολονία στο μάτσο με την Δυναμό Κιέβου.
0: Όπου έκανε τη δουλειά, μπορούμε να πούμε. Το 3-2, okay, δεν είναι κλείδωσε την πρόκριση, αλλά νομίζω είναι το πρώτο μισό της δουλειάς.
1: Ναι. Υπήρχε σαφώς μεγάλο άγχος για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε και κέρδισε, παρότι είχε δυσκολίες, παρότι τραυματίστηκε ο Άλλης στο ξεκίνημα και είπε να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Βεβαίως δεν μπορούσε να έχει 90 λεπτά καλή απόδοση. Στο τέλος πιέστηκε, ζωρίστηκε. Είχε την τύχη να σταματήσει και να σούτσε το δοκάρι ένα τετατέτ του Πονομαρένκο. Okay, φυσιολογικά είχε τις στιγμές του και την ευστοχία του με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και συνεχίζει νομίζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί κανείς δεν έχει στη μέσα του ότι ο ΠΑΟΚ έχει περάσει. Ο αντίπαλος είναι πραγματικά καλός. Περιμένουμε μια δεύτερη μάχη χωρίς τον Ταχάλη, αυτό είναι δεδομένο, ο Σουηδός δεν πρόκειται να παίξει. Το ζήτημα του Σουηδού είναι αν θα λείψει για 20-30 μέρες, το περιμένουμε σήμερα, ή αν θα είναι κάτι παραπάνω, αν χρειαστεί να κάνει χειρουργείο.
0: Μάλιστα. Και τα διαρκείας βλέπω, ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Έχουν ήδη σε πενταψήφιο αριθμό έχουν ανέβει, είναι πάνω από 10.000.
0: Παίρνει ιστορικό χαρακτήρα όσο να είναι. Δηλαδή και την κάρτα τη φετινή του διαρκείας νομίζω θα έχει πολύ ιστορικό χαρακτήρα, γιατί μιλάμε για την Τούμπα όπως την ξέραμε φέτος την τελευταία της φορά.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι έχει δεσμευτεί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ανταπόκριση και σε αυτή τη συνθήκη, αλλά γενικότερα στη στήριξη της ομάδας. Μια ομάδα που το κοινό καταλαβαίνει ότι θα έχει μια πολύ δύσκολη απαιτητική χρονιά μετά από μια τόσο μεγάλη αλλαγή έπειτα από χρόνια στη θέση του προπονητή. Οι ανανεώσεις, είμαστε σε φάση ανανεώσεων και έχουμε ξεπεράσει τις 10.000. Το ΠΑΟΚ είχε πέρυσι περίπου 18.000 διαρκείας. Νομίζω ότι ο στόχος θα είναι να φτάσει κάπου εκεί κοντά, παρά το ότι η χρονική περίοδος διάθεσης θα είναι μικρότερη. Ο ΠΑΟΚ άργησε να τα ξεκινήσει και όμως η κίνηση πάει πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Σήμερα ρεπό νομίζω και από αύριο ξεκινάει
1: το μέσα. Έχουν ρεπό, βρέθηκε στην αποθεραπεία. Επαναλαμβάνουμε την είδηση και τον Ταχάλη περιμένουμε. Και από αύριο 3-4 προπονήσεις για το δεύτερο πολύ μεγάλο μάτς, βράδυ 5 σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.
0: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ακούσαμε λοιπόν τα τελευταία νέα που από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως είπαμε, προετοιμάζεται για την ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου μετά το υπέρ του 3-2 στο πρώτο μάτς το οποίο έγινε στην Πολωνία. Περιμένει σήμερα τα νέα και για τον Τάχα Άλλη, για το πόσο θα λείψει ο Σουηδός εκτρέμ. Δεδομένα δεν θα παίξει στη ρεβάνς της Τούμπας την Πέμπτη. Απλά μένει να δούμε τη σοβαρότητα της ζημιάς στον ώμο. Έχει κερδίσει πέναλτι η εθνική μας ομάδα στον ημιτελικό με την Κροατία, 6 και 14 πριν από το τέλος. Το μετατρέπει σε γκολ ο Γκιουβέτσης από ό,τι βλέπω, και το 7-6 γίνεται 8-6 για την εθνική μας, το πρώτο γκολ των διεθνών μας μετά το 7-4 με το οποίο είχε προηγηθεί η εθνική ομάδα στα μισά του τρίτου οκτάλεπτου. Δέχτηκε δύο σερί τέρματα και οι Ιταλοί στο τέλος του τρίτου μείωσαν στο γκολ. Και τώρα με αλλεπάλληλες άμυνες και ένα κερδισμένο πέναλτι από τον Παπαναστασίου, ο Γκιουβέτσης το μετέτρεψε σε γκολ και 6 λεπτά πριν το τέλος η Εθνική παίρνει κεφάλι ξανά δύο τερμάτων, προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στους Ιταλούς 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιτελικού. Τα μπλοκ υψώθηκαν, η μπάλα out, νέα κατοχή για την εθνική μας ομάδα και πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε την διακοπή μας και επιστρέφουμε για να δούμε το φινάλε του παιχνιδιού και αν η εθνική μας θα κλείσει θέση στον τελικό του World Cup, όπου εκεί περιμένει ήδη, υπενθυμίζω, η Ουγγαρία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Κάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε μετά την απαραίτητη διακοπή μας. Το μάτς της Εθνικής με την Ιταλία είναι στο 9-7. Ωστόσο, οι Ιταλοί με τον γκολ το οποίο πέτυχαν, οι διαιτητές το εξετάζουν στο VAR. Δεν μπορώ να καταλάβω, για να είμαι ειλικρινής, τι ακριβώς εξετάζουν. Ενδεχομένως εξετάζουν παράβαση 2 μέτρων από τον Ιταλό διεθνή. Ότι προτού. Ναι, προτού, όπως μου λέει και ο Σωτήρης, είναι η παρέμβαση αυτή του VAR επί από challenge το οποίο έκανε η εθνική μας ομάδα, ο Θοδωρής Βλάχος. Και αν δεν κάνω με μεγάλο λάθος, όπως έχω καταλάβει, είναι για το αν έχει βρεθεί αντικανονικά στα 2 μέτρα ο παίκτης των Ιταλών προτού σκοράρει. Το εξετάζει ακόμη ο διαιτητής. Νωρίτερα η εθνική έφτασε ξανά το προβάδισμά της στα 3 τέρματα, την διαφορά της. Προηγήθηκε 9-6 με ένα εκπληκτικό τέρμα από τον Σκουμπάκι, ένα σκαστό στην γωνία στο τέλος του χρόνου και στον παίκτη παραπάνω, το οποίο δεν έδωσε περιθώρια στον Ιταλό τερματοφύλακα να επέμβει. Τώρα, όπως είπαμε, σκόραραν και μείωσαν οι Ιταλοί σε 9-7. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί ο διαιτητής για το αν θα μετρήσει το τέρμα των Ιταλών. Διορθώνουν το χρόνο, βλέπω. Οπότε ενδεχομένως, αν διορθώνουν το χρόνο, μήπως δεν το μετρήσουν το παιχνίδι. Για να δούμε τι απόφαση θα λάβει ο διαιτητής. Ότι μετράει τον γκολ, μετράει κανονικά το τέρμα. Okay. 9-7 λοιπόν μειώνουν οι Ιταλοί, 4-18 πριν από τη λήξη του ημιτελικού του World Cup της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία. Από τότε που προηγήθηκε η εθνική μας ομάδα, που δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, οι Ιταλοί προηγήθηκαν 2-0. Η εθνική μας από τότε που έκανε το 3-2 και πήρε το προβάδισμα, από εκείνο το σημείο και έπειτα, δηλαδή από το πρώτο οκτάλεπτο, δεν έχει χάσει το προβάδισμά της. Δύο φορές έχει φτάσει μάλιστα και στο συν 3, μία με 7-4 και μία με 9-6. Τώρα το μάτς είναι στο 9-7, λιγότερο από 4 λεπτά απομένουν. Η εθνική μας θα παίξει και με το χρόνο τώρα, αλλά προφανώς ένα γκολ θα ήταν καλοδεχούμενο. Και αν θα πάρει εδώ την αποβολή ο Κάκαρης, προσπαθεί, θα κάνει και το τελείωμα. Ωστόσο, έχει καλή θέση ο τερματοφύλακας και θα μπλοκάρει αυτό το γυριστό το οποίο προσπάθησε ο Έλληνας φουνταριστός για να απειλήσει την εστία των Ιταλών. Το 9-7 παραμένει στα 3,5 λεπτά πριν από τη λήξη στην επίθεση η Ιταλία, και η εθνική μας ομάδα θα πρέπει να δείξει άλλη μια φορά εμπιστοσύνη στην άμυνά της. Όμως τώρα θα κερδίσουν αποβολή οι Ιταλοί. Παίκτης παραπάνω λοιπόν για την σκουάδρα τζούρα, αλλά ο Ιταλός δεν θα αντιληφθεί ότι ήταν δίπλα του Έλληνας διεθνής. Δεν προλάβα να δω ποιος ήταν, ωστόσο η δουλειά έγινε το κλέψιμο. Νέα κατοχή για την εθνική μας ομάδα, όπως είπαμε, σε ένα μάτς το οποίο έχει βασιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αμυνά της. Και καλά μπλοκ από τους παίκτες του Βλάχου σήμερα έχουν χαλάσει πολλά σου των Ιταλών. Και ο Τζορτζάτος φυσικά, ο τερματοφύλακας, ο Έλληνας τερματοφύλακας, έχει κάνει εκπληκτικές αποκρούσεις. Αν πρόλαβα να δω τώρα, challenge από τον Σάντρο Καμπάνια για αντιαθλητική συμπεριφορά κάποιου παίκτη. Και πάλι θα έχουμε VAR λοιπόν, νέα διακοπή στο παιχνίδι σε αυτά τα σκάρτα 3,5 λεπτά τα οποία απομένουν για τη λήξη, με την εθνική μας ομάδα να προηγείται 9-7 των Ιταλών.

Εξακολουθεί να είναι υπό εξέταση η συγκεκριμένη φάση με τον Παπαναστασίου, ο οποίος κολυμπάει υποβρυχίως και είναι ένας Ιταλός ο οποίος διεκδικεί κάτι παραπάνω στην συγκεκριμένη φάση. Αυτό έχει να κάνει το challenge του Σάντρο Καμπάνια. Δεν ξέρουμε αν θα δικαιωθεί ή όχι στο συγκεκριμένο. Εκ πρώτης και από το replay κιόλας δεν φαίνεται να κάνει κάτι έτσι τόσο αντικανονικό ο Παπαναστασίου, έτσι ώστε να τιμωρηθεί με κάποια βαρύτερη ποινή. Ακόμη περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, προφανώς όταν είσαι και μείον δύο τέρματα πίσω και έχεις και αυτό το δικαίωμα του challenge, προφανώς και το χρησιμοποιείς έτσι ώστε να καταφέρεις ό,τι μπορείς. Βλέπουμε και από την υποβρύχια κάμερα αν υπάρχει κάτι το μεμτό στη συγκεκριμένη φάση, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο από το πλάνο το οποίο μας δείχνει τηλεόραση. Για να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής για τη συγκεκριμένη φάση. Ότι δεν έχουμε τίποτα, το είπαμε, ότι εκ πρώτης δεν φάνηκε κάτι να κάνει ο Παπαναστασίου. Απλά έκανε και λίγο θέατρο, το πήγε να το πουλήσει λίγο ο Ιταλός βέβαια, βλέποντας τον Παπαναστασίου να κολυμπάει υποβρυχίως. Δεν έγινε κάτι στην συγκεκριμένη φάση. Η κατοχή παραμένει χαμένο challenge λοιπόν για τους Ιταλούς. Σε λιγότερο από 3 λεπτά για να απομένουν στο παιχνίδι, η κατοχή παραμένει στην Ελλάδα, η οποία έχει 11 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Περιμένουμε τους διαιτητές να δώσουν την επανέναρξη του παιχνιδιού. Υπενθυμίζω 9-7 είναι το σκορ, 2:56 πριν από τη λήξη, και μόλις τώρα ξεκινάει η επίθεση για την εθνική με τον Αργυρόπουλο να δίνει στον Κιουβέτσι. Κιουβέτσις δύσκολη πάσα και θα χαθεί εδώ η επίθεση για την εθνική. Εδώ ήταν, θα έπρεπε να έχει εκτελέσει πολύ πιο γρήγορα, ωστόσο άργησε και έκανε και κακές πάσες και έτσι οι Ιταλοί έκλεψαν και έχουν εκείνη την επίθεση. Και δοκάρει η μπάλα για τους Ιταλούς, θα μπλοκάρει ο Τζορτζάτος, πέρασε εδώ κίνδυνος για την εθνική μας ομάδα. Είπαμε, θα παίξει με το χρόνο τώρα και φυσικά θα παίξει με το χρόνο. Έχει προβάδισμα 2 τερμάτων και απομένουν λιγότερο από 2,5 λεπτά για την λήξη. Ωστόσο, θα ήταν καλοδεχούμενο σαφέστατα και ένα γκολ, έτσι ώστε νομίζω να βάλει τις βάσεις για την νίκη και την συμμετοχή στον τελικό σε αυτό το World Cup. Εδώ βέβαια έχει παραπέξει με το χρόνο η εθνική. Απομένουν 6 για την επίθεσή της. Αργυρόπουλος σουτάρει στα μπλοκ μπάλα και θα καταλήξει στα χέρια των Ιταλών, οι οποίοι έχουν νέα επίθεση σε λιγότερο από 2 λεπτά μέχρι την λήξη του παιχνιδιού.

Ακόμη ένας κίνδυνος πέρασε για την εθνική μας ομάδα, το σούτ από την περιφέρεια, από το κέντρο της περιφέρειας που εξαπέλυσε ο Ιταλός, βρήκε δοκάρι και out, νέα επίθεση για την εθνική, 1-30 για τη λήξη, νέα κακή πάσα και θα γίνει το κλέψιμο. Το θέμα είναι να αποτρέψουν οι διεθνείς μας την κόντρα στους Ιταλούς. Είπαμε, παίζει πολύ με το χρόνο η εθνική, αλλά θα πρέπει να κάνει πιο σίγουρες επιθέσεις, να καταλήγουν κάπου. Γιατί είναι στα δύο γκόλ διαφορά. Οκ, okay, είναι μεγάλη διαφορά για το Πόλο, αλλά μπορεί και να ανατραπεί όπως τώρα, ας πούμε, που κέρδισαν παίκτη παραπάνω οι Ιταλοί και στον παραπάνω θα σκοράρουν και θα προσθέσουν άγχος στους διεθνείς μας, οι οποίοι έχουν ένα γκόλ διαφορά. Μεν έχουν το προβάδισμα με τον Καρνεζέκη τον γκόλ των Ιταλών. 9-8 γίνεται το σκορ, 1-13 για τη λήξη. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι τελευταίες επιθέσεις εθνικής δεν κατέληξαν καν σε σουτ. Ήταν λάθος πάσες, τους έμεινε μπάλα στα χέρια που λένε, και οι Ιταλοί προσπαθούν να κάνουν τελευταία τους αντεπίθεση για να σώσουν ό,τι μπορούν από αυτό το μάτς, και στην ουσία με τον γκολ αυτό μένουν ζωντανοί στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Άρα αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη επίθεση, τώρα που θα έχει η εθνική μας ομάδα με τη σέντρα, θα πρέπει να πάει για γκολ οπωσδήποτε και φυσικά, αν είναι και δυνατόν, να ευστοχήσει έτσι ώστε, νομίζω, να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί χρονικά θα είναι πολύ δύσκολο να το ανατρέψουν οι Ιταλοί. Για να δούμε αυτή την επίθεση. 15 δευτερόλεπτα έχουν οι διεθνείς μας. Ο Πούρος θα βρει τον Νικολαίδη. Δεν θα του γίνει και μια αποβολή του Νικολαίδη? Ναι, βέβαια. Και προφανώς και είναι αποβολή στον Έλληνα φουνταριστό. Κερδίζει μάλλον ο Κάκαρης, όχι ο Νικολαίδης. Με συγχωρείτε, του βγήκε και το σκουφάκι για να καταλάβετε. Και δεν ξέρω αν έχει προλάβει κιόλας ο Κάκαρης να γυρίσει το κορμί του. Οπότε η εθνική μας κέρδισε πέναλτι. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να κερδίσει πέναλτι η εθνική μας ομάδα. Η μπάλα έφτασε στον Κάκαρη. Τρεις Ιταλοί έπεσαν πάνω του. Προφανώς καταλαβαίνετε από τραβήγματα έγινε ένας κακός χαμός. Ο Κάκαρης, σύμφωνα με την απόφαση των διαιτητών, ο Κάκαρης έχει προλάβει να γυρίσει το κορμί του προς το τέρμα, που αυτό σημαίνει ότι είναι πέναλτι, δεν είναι αποβολή. Άρα ναι, πράγματι, ο Αργυρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του, έχει στηθεί απέναντι από την Ιταλό τερματοφύλακα στα 54 δευτερόλεπτα για τη λήξη, με το σκορ στο 9-8 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Θα είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας βέβαια έχει βγει κάνα δύο μέτρα από την εστία του. Του λένε διαιτητές να πάει πιο πίσω προφανώς, για να δώσουν το σήμα για την εκτέλεση της ποινής, οποία κέρδισε ο Κάκαρης, ένας από τους κορυφαίους φουνταριστούς στην Ευρώπη, στον κόσμο. Ο Κάκαρης, τον είδαμε στον Ολυμπιακό του χρόνου, θα παίζει στην Φερεντσβάρος, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουγγαρία. Ο Κώστας Κάκαρης. Ακόμη δεν έχει εκτελεστεί το πέναλτι. Περιμένουν και οι διαιτητές, περιμένουν οι διεθνείς, περιμένει ο Αργυρόπουλος, και δεν έχει εκτελεστεί το πέναλτι γιατί έχει βγει ένας Ιταλός από την πισίνα και διαμαρτύρεται. Ένας Ιταλός διεθνής. Εκτελεί ο Αργυρόπουλος πάνω από το κεφάλι του Ιταλού τερματοφύλακα. Θα κάνει το 18 και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το προβάδισμα της εθνικής μας ομάδας για να προκριθεί στον τελικό του World Cup. Περιμένει η Ουγγαρία. Αν βγει αυτή η άμυνα, στην ουσία νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα θα είναι ήδη στον τελικό. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση και πολύ έξυπνη εκτέλεση. Είναι στο σημείο που δεν μπορεί κανένας τερματοφύλακας να αποκρούσει. Έχουμε δει να αποκρούονται με το κεφάλι πέναλτι, αλλά νομίζω ότι ήταν η ιδανική εκτέλεση αυτή για τον Αργυρόπουλο. Έξε το κεφάλι του Ιταλού τερματοφύλακα, λίγο κάτω από το οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα όμως κούνησε τα δίχτυα, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι στο 18. Επίθεση για τους Ιταλούς στα 45. Αν βγει αυτή η άμυνα, ξαναλέμε ότι η εθνική μας ομάδα θα είναι στον τελικό του World Cup. Θα γίνει το σουτ, τρομερό σουτ, και θα μειώσουν οι Ιταλοί στα 40 δευτερόλεπτα. Όχι μόνο δέχτηκε εδώ ο Καρνεζέκη, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ιταλών. Έχει πετύχει τα τρία τελευταία τους τέρματα ο Καρνεζέκη, ο οποίος είναι και ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν ξέρω αν έχουν συγγένεια οι δυο τους. Ο Καρνεζέκη, ο Ιταλός, ο αριστερόχειρας περιφερειακός. Και σκοράραν οι Ιταλοί εδώ, μειώσανε στον γκολ και σκοράν και γρήγορα, θα λέγαμε. Δηλαδή δεν κύλησε πάρα πολύ χρόνος. Μόλις 14 δευτερόλεπτα πέρασαν. Παρ' όλα αυτά η εθνική μας ομάδα κρατάει το προβάδισμα. Time out από τον Θοδωρή Βλάχο για να οργανώσει αυτή την επίθεση στα 40 πριν από τη λήξη, με την εθνική μας να προηγείται 19 και να έχει και την μπάλα.

0: Πάμε οπότε σε αυτό το σημείο σε ένα πάρα πολύ γρήγορο διάλειμμα και πάμε για τα τελευταία μετά δευτερόλεπτα του ημιτελικού της Εθνικής με την Ιταλία.
1: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο.

για την επίθεση, 29 για τη λήξη του παιχνιδιού. Κερδίζουν αλλά πάλι λαφαόλ, γιατί οι Ιταλοί παίζουν πάρα πολύ σκληρά. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την άμυνά τους. Δεν μπορεί να φτάσει η μπάλα χαμηλά. Τρώνε και τον χρόνο οι διεθνείς. 10 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει η μπάλα να πάει στο φουνταριστό. Μπας και κερδιθεί κάποια αποβολή, κάτι. Δεν κερδίζεται τίποτα. Η μπάλα είναι στους Ιταλούς. 15 δευτερόλεπτα για την λήξη. Εδώ είχαν μια καλή ευκαιρία να πάει η μπάλα τουλάχιστον χαμηλά, να πάει στο φουνταριστό. Ήταν κακή η πάσα και έτσι οι Ιταλοί έκοψαν, πήραν την κατοχή. Έχουν 15 δευτερόλεπτα με την μπάλα δική τους. Η εθνική μας ομάδα είναι στο υπέρ της 19, προηγείται. Αν βγάλει αυτή την άμυνα, προφανώς θα είναι στον τελικό. Μία άμυνα λοιπόν μακριά η εθνική μας ομάδα από την πρόκριση στο τελικό του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Μάλιστα, αν πρόλαβα να δω καλά από το πλάνο το οποίο έδειξε ο σκηνοθέτης στον πίνακα του γηπέδου, του κολυμπητηρίου, ο χρόνος από τα 15 αυξήθηκε στα 17 δευτερόλεπτα. Άρα, 17 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του παιχνιδιού. Αν και η αλήθεια είναι στην τηλεόραση δεν έχει αλλάξει, όχι, από τα 15.30 ξεκινάμε. Οι Ιταλοί έχουν την μπάλα στην περιφέρεια. Καρνεζέκη θα δώσει το πλάι στα εξτρέμ. Ξανά ο Καρνεζέκη αριστερόχειρας. Εδώ θα πρέπει να υψωθούν τα μπλοκ γιατί θα σουτάρουν οι Ιταλοί στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Στον Καρνεζέκη ξανά η μπάλα απέναντι. Μπλοκ δεν γίνονται. Σουτ δεν θα γίνει. Δεν είναι εκτός χρόνου. Αποκρούει ο Τζορτζάτος. Άρα η εθνική μας ομάδα έβγαλε εκπληκτική άμυνα. Καθυστέρησε την κυκλοφορία της μπάλας στους Ιταλούς. Τα μπλοκ, τα χέρια ήταν υψωμένα. Δεν έβλεπαν το τέρμα του Τζορτζάτου. Και στην λήξη του παιχνιδιού, σχεδόν με την εκπνοή, έγινε το σουτ. Πολύ εύκολη απόκρουση για την εμφάνιση την οποία έχει κάνει ο Τζορτζάτο. Συνολικά στη μέρα θα το βγάλει το σουτ. Ενδεχομένως, έτσι όπως το είδα εγώ εκ πρώτης, να ήταν και εκπρόθεσμο το σουτ των Ιταλών. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι η κόρνα ήχησε, η εθνική μας ομάδα διατήρησε το προβάδισμά της στο 19 και έτσι προκρίθηκε στον τελικό του World Cup, όπου εκεί την περιμένει η Ουγγαρία. 19 λοιπόν, τελικό σκορ. Ελλάδα-Ιταλία.

Ξανά λοιπόν η εθνική μας ομάδα σε μεγάλο τελικό διοργάνωση. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών έκαμψε την αντίσταση της Ιταλίας. Επικράτησε 19 με μια πολύ μεγάλη άμυνα στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Έκανε ακόμη μια απόκρουση ο Τζορτζάτος, ο οποίος ήταν συνολικά εκπληκτικός στο σημερινό παιχνίδι. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση των διεθνών μας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ σκληρή ομάδα, η οποία ανέκαθεν παίζει στο όριο του φάουλ και γενικά πάρα πολύ σκληρά. Το θέμα είναι να ανταπεξέλθεις σωματικά απέναντι στους Ιταλούς και εφόσον νομίζω το κατάφερε αυτό η εθνική μας ομάδα και εκείνη απάντησε με τον ίδιο τρόπο, κράτησε στα μόλις 9 τέρματα τους Ιταλούς και έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό του World Cup όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Και αφήνουμε το πόλο, στείλει ο φίλος ο Πάνος ένα μήνυμα από την Μεσσηνία και ρωτάει τι γίνεται με τον Φρανσίσκο και με την Βιλερμπάν. Η γενική αίσθηση η οποία υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι ο Φρανσίσκο, μάλλον ότι η Βιλερμπάν θα κάνει το παν έτσι ώστε να κρατήσει τον Σιλβέν Φρανσίσκο στις τάξεις της μετά το, αυτό το πρόβλημα με τον επενδυτή το οποίο προέκυψε για την Βιλερμπάν, η οποία θα αναγκαστεί να μειώσει δραματικά το μπάτζετ της, στο μισό δηλαδή στην ουσία, από εκεί που ακούγονταν ότι θα είχε 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ, αυτό θα μειωθεί στο μισό, γιατί προέκυψε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα με, με έναν Κινέζο επενδυτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που διαρρέονται τουλάχιστον,

τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι θα γίνει η προσπάθεια έτσι ώστε ο Φρανσίσκο να παραμείνει στην Βιλερμπάν, που στην ουσία έχει αυτή τη στιγμή συμβόλαιο σε ισχύ, έτσι, τον έχει ανακοινώσει κανονικά, ανήκει κανονικά στην Βιλερμπάν. Ακούστηκε το σενάριο ότι λόγω των περικοπών και της μείωσης του μπάτζετ ενδεχομένως ο Φρανσίσκο να αποχωρήσει, ωστόσο με τα υπάρχοντα δεδομένα, αυτή τη στιγμή ο Φρανσίσκο παραμένει παίκτης Βιλερμπάν.

Και αν και του Φρανσίσκο δείχνει ότι ενδεχομένως να μείνει στην Βιλερμπάν, μάλλον συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να μείνει στην Βιλερμπάν. Εκείνος ο οποίος δεν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να μείνει στην ομάδα του, σύμφωνα με τους Ισπανούς, είναι ο Τόρνι Κεσενγκέλια, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Μπαρσελόνα, να πάει σε άλλη ομάδα. Και μάλιστα, σύμφωνα με αυτά που γράφονται στη Sport, η οποία ενδρεύει στην Καταλωνία, ενδρεύει στη Βαρκελόνη, οπότε νομίζω και από όψη ρεπορτάζ είναι πολύ αξιόπιστο όσον αφορά τη Μπαρσελόνα τα νέα τουλάχιστον. Ο Τόρνι Κεσενγκέλια λοιπόν έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει. Λέγεται ότι μετράει ώρες, μετράει μέρες στην Βαρκελόνη και στην Μπαρσελόνα. Θα πληρώσει το σχετικό buyout γιατί έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν και θα μείνει ελεύθερος. Έχει ήδη προτάσεις, έχει τρεις καλές προτάσεις από ομάδες της Ευρωλίγκας ο Τόκο, ο Γεωργιανός Forward, και σύμφωνα έτσι με τις τελευταίες πληροφορίες οποίες έχουμε, η ομάδα η οποία δείχνει να έχει, ξαναλέω με βάση τα δημοσιεύματα του εξωτερικού κυρίως, η ομάδα η οποία δείχνει να έχει το προβάδισμα για να αποσπάσει την υπογραφή του Σενγκέλια είναι αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε.

Άλλη μια μπασκετική είδηση που προέκυψε από τα ξημερώματα, στην ουσία έχει να κάνει και αφορά ομάδα Ευρωλίγκας, αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, το Μάριο Χεζόνια. Το ξέραμε εδώ και καιρό ότι έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει στο NBA ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς με τα γνωστά ενηγματικά του tweet στο X, βασικά για να το λέμε πιο σωστά πλέον, χωρίς να κατονομάσει αλλά αναφέροντας τις λέξεις Dubrovnik, όπου είναι η γενέτειρα του Μάριο Χεζόνια, και αναφέροντας τη λέξη υπότες, νομίζω φωτογράφησε ή άφησε να εννοηθεί ότι ο Μάριο Χεζόνια θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν στο NBA και στους Cavaliers, όπου υπότες είναι το παρατσούκλι τους. Όπως είπαμε, γεννημένο στο Dubrovnik είναι ο Μάριο Χεζόνια. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, θα πρέπει να καταβληθεί το NBA out του Κροάτη, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, $1,000,000, δηλαδή κοντά στις 900.000 ευρώ, κάπου εκεί είναι δηλαδή το ποσό. Να μείνει ελεύθερος, να σπάσει το συμβόλαιο το οποίο έχει μέχρι το 29 με την Βασίλισσα και να υπογράψει στους Cleveland Cavaliers. Ο Χεζόνι, ο οποίος είχε και προτάσεις από την Ευρώπη, είχε τρεις νομίζω προτάσεις από την Ευρώπη, όπως έγραφε το Basket News στη Λιθουανία, ωστόσο ήταν η λυμένη αποφάση του να επιστρέψει στον μαγικό κόσμο του NBA, όπως λέμε. Και με βάση λοιπόν το φωτογραφικό, ας το πούμε, και ενηγματικό ποστάρισμα το οποίο έκανε στο έξω ο Ρασνάτοβιτς, νομίζω ότι μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Χεζόνια θα φορέσει τη φανέλα των Cavaliers την επόμενη σεζόν, ενώ από την άλλη, από εκεί και πέρα μάλλον, τη φανέλα της Dubai BC προβάρει ο Mamadi Diagite, ένας παίκτης ο οποίος έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος με τη φανέλα της Μπασκόνια, ένα τεσάρι πολύ ψηλό, ένα τεσάρι αρκετά αλτικό, πολύ καλός αμυντικός, ειδικά πάνω από την Στεφάνη, διακρίνεται για τα κοψίματά του κυρίως ο Diagite. Έχει και το μακρινό σούτ, έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με την Dubai BC. Πριν από λίγες ώρες η Μπασκόνια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας μαζί του, και το μόνο που μένει στην ουσία είναι να ενεργοποιηθεί και να ανακοινωθεί η συμφωνία την οποία έχει με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

Ο φίλος ο Μάριος ρωτάει για το τι θα κάνει ο Αταμάν. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι. Είναι στην εθνική ομάδα της Τουρκίας. Φουλάρια το παγκόσμιο. Η εθνική ομάδα της Τουρκίας θέλει να κατακτήσει και με την εθνική του ένα μεγάλο τουρνουά. Είχε φτάσει μία ανάσα από το Ευρωμπάσκετ, ωστόσο οι Γερμανοί το κατέκτησαν στον τελικό με τους Τούρκους. Θέλει, όπως είπαμε, ήταν και το έχει δηλώσει και ο ίδιος άλλωστε ότι είναι το όνειρό του να κατακτήσει και έναν τίτλο, ένα τρόπαιο με την εθνική ομάδα της χώρας του. Προς το παρόν μένει στην εθνική ομάδα της Τουρκίας. Δεν έχει ακουστεί, νομίζω, και κάποια άλλη ομάδα. Άλλωστε, μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε και η Μπαρσελόνα τον Σέκουλιτς, ανακοίνωσε και η Παρί τον Λεφεύρ. Συνεπώς, οι πάγκοι στην Ευρωλίγκα έχουν ολοκληρωθεί πλέον. Όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν προπονηθεί. Οι τελευταίες εκκρεμότητες ήταν αυτές οι δύο ομάδες, δηλαδή η Μπαρσελόνα και η Παρί. Πλέον καμία ομάδα της Ευρωλίγκας δεν αναζητά προπονητή. Η Γαλατά Σαράι, η αγαπημένη του Εργίνα Ταμάν, η Γαλατά Σαράι έχει προπονητή τον Ποτσέκο. Η Γαλατά η οποία θα παίζει στο Basketball Champions League, βέβαια, έτσι. Δεν παίζει ούτε στο EuroCup ούτε στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα η διοίκηση της ομάδας έχει και μεγάλες βλέψεις και το θεωρούν και σίγουρο, μάλιστα, με βάση τα λεγόμενά τους δηλαδή, ότι θα είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα παίξουν στο NBA Europe. Έχει όμως προπονητή αυτή τη στιγμή και είναι ο Τζαρμάρκο Ποτσέκο. Οπότε για ομάδα της Ευρωλίγκας τουλάχιστον προς το παρόν δεν ψάχνει προπονητή.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι δύο, είναι.
0: Sport FM Πάτρα.
9: Πιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Ψάχνεις για θερμομόνωση.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Πρόκριση στον τελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το αντροφυσικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αδρενό τελικό στις 11 κόντρα στην Ουγγαρία. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ με τον διεθνή goalkeeper να ταξιδεύει στη Σλοβενία όπου βρίσκεται η αγγλική ομάδα για ιατρικά και υπογραφές σε τετραετές συμβόλαιο. Τελευταίο φιλικό τεστ σήμερα για τους Ερυθρόλυκους με την Alkmaar σε ένταση 4. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότητα οι εξελίξεις για τον Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους προσφεριστές της Ένωσης που θα αξιολογήσουν βασική στο αυριανό φιλικό, με την Σβόλη να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kagawa για να περάσει ιατρικά και να απολαύσει τετραετές συμβόλαιο. Ανοιχτό να αποκτηθεί ακόμη ένα σκαφ από τους πράσινους. Κλείνει στην Άλτσα Μπάπο Γετβάη, όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που αποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον νόμο, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον Σουηδό Εκστρέμ να χάνει τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Κορυφώνουν οι επαφές με την Άουσμπουργκ για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Δέρυπης ο Καζάντεπ με τη μορφή δανεισμού, ο Κουκισασβίλη, πάνω από 10.000 διαρκείας, έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Πολύ χαρούμενος για την επιστροφή του στον Άρη εμφάνιστηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλώντας στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος τον οποίο έχω δεθεί περισσότερο από όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικία και σαν το σπίτι μου, τόνισε ο 30χρονος Γκάρ. Παιδικό μόνο είναι ένας τίτλος με τον Άρη, όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στο σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξη ο Σωκράτης Διούδης. Ασκήσεις τακτικής περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Αύριο στις 11.30 το πρωί, το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού δάφους των Κίτρινων κοντά στην Αταλάντα. Ενίσχυση στον χώρο του κέντρου για τον Πανετολικό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνου Χαφ Νόβιτς Αράκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Παλέρμο για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Νικολάου, βρίσκεται όφη σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την επέτειο συνεργασία με τον Αμπτουκοντήρ Κουσάνοφ ανακοίνωσε η Manchester City. Ο Ουσμπέκος διεθνής υπέγραψε με τους Citizens νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε γιατί λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας η εθνική μας ομάδα νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final του World Cup και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Ουγγαρία. Αύριο 11 η ώρα το πρωί είναι το παιχνίδι απέναντι στους Ούγγρους. Για το χρυσό θα παλέψει η εθνική μας ομάδα, βέβαια, το Θοδωρή Βλάχο, όπου αφού ξεπέρασε αρχικά το εμπόδιο του Μαυροβουνίου στα προημιτελικά και σε επίσης ένα μάτς θρίλερ που εξελίχθηκε και αυτό απέναντι στους Μαυροβούνιους και στο σημερινό παιχνίδι με τους Ιταλούς, αν και δύο φορές προηγήθηκε με 3 γκολ διαφορά η εθνική μας ομάδα, το έκανε ντέρμπι προς το τέλος, αλλά βασιζόμενοι στην πάρα πολύ καλή της άμυνα και επιβεβαιώνεται από τα μόλις 9 τέρματα τα οποία σημείωσαν οι Ιταλοί, προκρίθηκε στον τελικό, σε ακόμη έναν τελικό. Για πέμπτη φορά στην ιστορία της λοιπόν η Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών προκρίνεται σε ένα τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί το μεγάλο μάτς

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα επίσης, λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, ότι βγήκε μια πληροφορία από την Αγγλία και έχει να κάνει με τη μεταγραφή, με την επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στην ΧΑΛ, ότι ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας αναμένεται σήμερα να ταξιδέψει στην Σλοβενία. Εκεί βρίσκεται η αγγλική ομάδα, εκεί βρίσκεται η ΧΑΛ, ώστε να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα. Ο Τζουλάκης, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος σε περίπου 50 λεπτά δίνει το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με Ολλανδική ομάδα την Αλκμαρ και είναι μια πρόβα τζενεράλε εν όψη του παιχνιδιού, των παιχνιδιών με την Ναϊμέγγεν και Ηρακλή Αντίπα. Νομίζω ότι ό,τι είχε δώσει για ενδεκάδα που μίλησε νωρίτερα με τον Σωτήρη Ταμπάκο πρέπει να έχει πέσει 100% μέσα. Καλησπέρα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί εντάξει, το μόνο. Καλησπέρα, αδερφέ, καλησπέρα και τους φίλους του ακροατέ των πήγων τη Πορεφέ. Ναι, από τον διαζόμενο που ήταν θα ήταν ο Σάλιακα ή με το Ροντινέ εκεί, αυτή εκεί στη δεξιά πλευρά. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι μια ενδεκάδα που μπορεί να πει και κάποιος με μικρές διαφορές ότι μπορεί να είναι και μια ενδεκάδα που μπορεί να παίξει με την Αϊμέγγεν και ενώ δηλαδή ο Σάλιακα είναι με τον Μαθαίο, ο Ροντινέ θα είναι με τον Ζέλσον, ξέρεις το για που έπαιξε χθες και ο Τσικίνιο. Οι μόνοι οι παίκτες ξέρεις οι οποίοι από τη χθεσινή ενδεκάδα που μπορεί να είναι ξέρεις το αρχικό σχήμα.
0: Το τέρμα.
1: Και ο τερματοφύλακας βέβαιος και ο τερματοφύλακας. Είμαι Στουρνάρας ήταν κάτω από τα δοκάρια, ο Σάλιακας ήταν δεξιά, ο Μπρούνο αριστερά, ο Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, ο Έσε με τον Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή. Ενδιαφέρον γιατί ο Μουζακίτης είχε λείψει από τα προηγούμενα φιλικά λόγω του προβλήματος που είχε αλλά τώρα είναι έτοιμος και χρειάζεται τον καλό Μουζακίτη Ολυμπιακός για ευνόητους λόγους, μην τα αναλύουμε ξανά. Ο Ροντινέ δεξιά, ο Ρόκα αριστερά και εκεί παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον εικόνα του νεαρού Ισπανού. Ο Ζώτα θα είναι πίσω από τον Ελκαμπή αλλά θα είναι σε ένα ρόλο όπως είχε παίξει σε ένα φιλικό άμα θυμάστε που έβαλε το Πάτρικ με τη Φορτούνα Σιτζάρτ που έπαιζε μαζί με τον Μασούρα που ήταν σαν δίδυμος.
0: Και σαν κρυφός φόρ που παίζει ο Ζώτα.
1: Ναι, γίνονται και ένα 4-4-2 που το οποίο το δοκιμάζω με τη Λίμπαρτ. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με χθες. Άλλο, δεν προκαλέσει έκπληξη σήμερα ο Ολυμπιακός να έχει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση και να λες τι έγινε χθες, τι γίνεται σήμερα, έτσι είναι στα φιλικά. Θα περιμένουμε, αρχίζω να μαζεύονται και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Έχει αρκετό κόσμο έξω από το γήπεδο γιατί είναι fan day για τους Ολλανδούς, οι οποίοι την άλλη εβδομάδα παίζουν Super Cup με την Eindhoven. Η Alkmaar βγήκε στην Ευρώπη επειδή πήρε το κύπελλο, στο πρωτάθλημα δεν τα έχει πάει καλά, έχει τερματίσει 7η. Αν όλα αυτά τα πούμε και στην πορεία.
0: Τελευταία φορά που έξω αυτό το γήπεδο ήταν 0-0 με Ζικό.
1: Όχι, παίξει πέρυσι φιλικό 0-2 με 2 γκολ Ελκαμπή.
0: Α, εγώ λέω για επίσημο, ναι, συγγνώμη. Εντάξει, οκ.
1: 0-0 με Ζικό.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία. Έγινε Ηρακλή μου, θα τα πούμε και αργότερα.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε. Γεια. Ακούσαμε λοιπόν από τον Ηρακλή Αντίπα την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αλκμαρ. 4 ώρα η σέντρα. Φυσικά live περιγραφή, live μετάδοση από τον Ηρακλή Αντίπα. Για λογαριασμό του Big Win Sport FM, υπενθυμίζω εγώ γρήγορα την ενδεκάδα, γιατί είχε έρθει και ένα μήνυμα από ένα φίλο γιατί δεν παίζει ο ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ παίζει κανονικά. Λοιπόν, Στουρνάρα στο τέρμα, Μπρούνο αριστερό μπακ, Κάρμο Σμαϊλόβιτς τα στόπερ, Σάλιακας δεξιά, ο Σάλιακας ο οποίος πήρε και μερικά λεπτά συμμετοχή στο χθεσινό φιλικό με την Adverb, ΕΣΕ Μουζακίτη στα χαφ, Ροντινέι δεξιά, Ρόκα αριστερά, Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτή λοιπόν είναι η 11 τους οποίους θα παρατάξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο σημερινό φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ που ξεκινάει στις 4 η ώρα.

Λοιπόν, στις 4 παίζει ο Ολυμπιακός με την Αλκμαρ, όμως έχουμε και άλλα φιλικά ελληνικών ομάδων. Στις 4 βλέπω ότι παίζει και η Κηφισιά με την De Graafschap στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, η ομάδα των Βορείων Προαστίων, όπως και στην Ολλανδία έχει φιλικό και ο Όφη στις 5 η ώρα, μία ώρα αργότερα, αντιμετωπίζει την Go Ahead Eagles, δηλαδή πλην του Ολυμπιακού. Έχουμε φιλικά και για Κηφισιά και για Όφη. Στις 4 η ώρα η Κηφισιά παίζει με την De Graafschap. Στις 5 ο Όφη με την Go Ahead Eagles. Παίζει επίσης και ο Ηρακλής, έχει ένα πολύ δυνατό φιλικό σήμερα, επίσης στις 5 η ώρα, την ίδια ώρα δηλαδή με τον Όφη, καθώς ο Γυραιός αντιμετωπίζει την Μπολόνια. Αυτά είναι τα φιλικά μέχρι στιγμής που μπορώ να δω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο, θα το ψάξουμε βέβαια. 5 η ώρα λοιπόν Μπολόνια Ηρακλής και Go Ahead Eagles με Όφη, και στις 4 παίζει φυσικά ο Ολυμπιακός με την Alkmaar, ζωντανά μετάδοση εδώ από τον Big Win Sport FM, και την ίδια ώρα παίζει με την De Graafschap ή Κηφισιά. Πάμε να κάνουμε ακόμη μία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Για τις

0: ορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Ένα φίλο εδώ στέλνει με Φορτούνη, λέει τι γίνεται, ούτε καν ακούγεται, είναι στην ομάδα. Ο Φορτούνη είναι κανονικά στην ομάδα, έπαιξε σχεδόν σε όλο το φιλικό χθες με την Άντβερ. Νομίζω ότι αντικαταστάθηκε προς το τέλος ο Κώστας Φορτούνης. Οπότε έχει παίξει και στα υπόλοιπα φιλικά των ερυθρόλεπτων. Οπότε νομίζω δεν τίθεται θέμα. Ένα άλλο φίλο ρωτάει για τον Αντρέ Λουίζ. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον πάγκο. Ο Αντρέ Λουίζ δεν είναι στο αρχικό σχήμα το οποίο επέλεξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όπως μας είπε και ο Ηρακλής Αντίπας εν όψη και του φιλικού τώρα με την Αλκμαρ, το οποίο σε σκάρτα 40 λεπτά θα ξεκινήσει. Είναι και μια έτσι πρόβα ενδεκάδας με ένα ημέγγιν, σαφώς και θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά νομίζω ένας βασικός κορμός παικτών από αυτούς που θα παίξουν σήμερα με την Αλκμαρ, που είναι πολύ δυνατό φιλικό αυτό για τον Ολυμπιακό, θα είναι λογικά βάσει πιθανότητων και η βασική. Θα πάρουν φανέλα βασικού και στα παιχνίδια, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, με την Ναϊμέχεν, όπως τη λένε, ή Ναϊμέγγεν, όπως έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα. Ένας άλλος φίλος μας έχει στείλει μπασκετική ερώτηση. Είναι ελεύθερη, λέει, Ντιάντζελο Ράσελ και Westbrook, αν υπάρχει περίπτωση για Παναθηναϊκό. Δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες, αναμφίβολα και οι δύο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει εντείνει την προσπάθεια για τον Εγκάρντ. Σίγουρα επίσης με βάση το ρεπορτάζ θα είναι μια καλή κίνηση, δηλαδή δεν θα είναι από τα συμπληρωματικά ονόματα που λένε έτσι, για να συμπληρώσει την περιφέρεια. Θα είναι σίγουρα ένας καλός παίκτης, ένας ακριβός παίκτης, και περιμένουμε και λογικά μέσα στον Αύγουστο να δούμε το πώς θα κινηθούν οι ομάδες έτσι για τις τελευταίες του πινελιές, γιατί και ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και τώρα, θέλει Γκάρντ. Ο Ολυμπιακός επίσης θέλει την τελευταία του πινελιά, ο οποίος ήταν ένας forward μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς. Η λογική λέει ότι ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μοιράζεται το 4 με τον Βεζένκοφ. Βέβαια, το μοιράζεται με Βεζένκοφ, συνήθως το μοιράζεται είναι το 50-50, αλλά με τον Βεζένκοφ προφανώς ένα από τα καλύτερα τεσσάρια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, αν όχι το καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο να μοιραστεί τον χρόνο στο 50-50, ενώ παίκτης ο οποίος θα συμπληρώνει, μάλλον για να το θέσουμε έτσι λίγο πιο σωστά, τη θέση 4 στον Ολυμπιακό, όταν ο Σάσα Βεζένκοφ θα είναι στον πάγκο. Λογικά μέσα στον Αύγουστο, εφόσον θα γίνουν και οι πρώτες συγκεντρώσεις των ομάδων, θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Λογικά μέσα στον Αύγουστο θα έχουν κλείσει και οι συγκεκριμένες υποθέσεις. Τουλάχιστον θα επιδιώξουν τόσο πλευρά του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού να κλείσουν αυτές τις τελευταίες πινελιές μέσα στον Αύγουστο.

Είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 η ώρα έχει φιλικό και ο Ηρακλής, ένα δύσκολο φιλικό με την Μπολόνια. Ο Ηρακλής, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την απόκτηση, προχώρησε σε μεταγραφή δηλαδή, ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Βόσνιου επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς. Πέρυσι αγωνιζόταν στη Ραπίτ Βουκουρεστίου, στην Ρουμανία, που μέτρησε 26 συμμετοχές με 5 τέρματα. Ενώ έχει αγωνιστεί και 4 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η Παϊρακλής λοιπόν ανακοινώνει την απόκτηση του Έλβιρ Κόλιτς, ή Κόλιτς θα είναι μάλλον, γιατί έχει και το J ανάμεσα στο Λάμδα και το I, οπότε το L και το I, οπότε λογικά θα είναι Κόλιτς το όνομά του. 39 ετών, όπως είπαμε, επιθετικός από την Βοσνία η καταγωγή του, και είναι ο νέος παίκτης του Ηρακλή.

φιλικό Ολυμπιακό στις 4. Αύριο έχει φιλικό η ΑΕΚ επίσης την ίδια ώρα στις 4 με την Τσβόλε επίσης επί Ολλανδικού εδάφους. Γενικά νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες σήμερα φέτος ψήφισαν φουλ Ολλανδία. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι Big Four πήγαν όλοι Ολλανδία. Ο Άρης είναι στην Ιταλία, θα μου πείτε, ναι, και παίζει αύριο φιλικό. 11:30 το πρωί, παρακαλώ, με την Αταλάντα. Πολύ δυνατό φιλικό για τον Άρη. Αλλά ναι, οι περισσότεροι επέλεξαν την Ολλανδία για την προετοιμασία τους. Ακόμη και ο Αστέρας Άκτορ νομίζω πήγε εκεί. Είναι και ο Όφη εκεί στην Ολλανδία. Γενικά η χώρα της Τουλίπας έπαιξε πολύ για τις ελληνικές ομάδες που επέλεξαν να πραγματοποιήσουν εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Λοιπόν, λέγαμε ότι αύριο έχει φιλικό η ΑΕΚ με την Τσβόλε. Η ΑΕΚ η οποία από την Πέμπτη βρίσκεται ξανά στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί έκανε και το πρώτο. Αυτό θα είναι έτσι το πρώτο φιλικό στο πλαίσιο του δεύτερου στάδιου της προετοιμασίας της Ένωσης. Αρκετοί βασικοί θα παίξουν αύριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και για τον λόγο αυτό στο διπλό πρόγραμμα προπονήσεων το οποίο έχει σήμερα η ΑΕΚ, το πρωί δεν προπονήθηκε κάποιος εξ αυτών. Τώρα το απόγευμα θα προπονηθούν όσοι θα αγωνιστούν αύριο βασικοί στο φιλικό με την Τσβόλε, υπενθυμίζω στις 4 η ώρα. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση εδώ και από τον Bwin Sport FM.

0: Τώρα όσον αφορά τα νέα από τον ΠΑΟΚ, μας είπε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου, ότι κορυφώνονται οι επαφές με την Άουξμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ενδεχομένως και σήμερα να έχουμε ακόμη εξελίξεις για την απόκτηση, για την επιστροφή, μάλλον το θέσουμε πιο σωστά, του διεθνούς αριστερού μπακ στον δικέφαλο του Βορρά. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει εδώ και καιρό. Το μόνο που απομένει είναι να συμφωνήσει.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το βλασέκ! Κάνει το βλασέκ!
3: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
2: Το σούτ! Είναι διαμήνε!
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Sport FM Πάτρας.
0: Αυτά όσον αφορά και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής και φυσικά 4 η ώρα σέντρα στο φιλικό Αλκμαρ Ολυμπιακός.

0: Sky 100,3.
1: Συνελήφθη το μεσημέρι άτομο αιγυπτιακής καταγωγής που έφερε πάνω του χειρομοβίδα σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας μετά από αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση με χειρομοβίδα σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού. Ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Σε νέα κατάρριψη, προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας στις 11 και 10 το πρωί. Κατέρριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη, ενώ νωρίτερα σήμερα κατέρριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, όπου σε πολύ λίγο, σε περίπου 25 λεπτά, σε λιγότερο μάλλον από 25 λεπτά, έχουμε σέντρα στην Ολλανδία, στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Ακούσαμε νωρίτερα την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χωσέλους Μεντιλίμπαρ από τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση για λογαριασμό του Big Win Sport FM. Την επαναλαμβάνω εγώ γρήγορα. Τουρνάρα στο τέρμα. Μπρούνο, Κάρμο, Μαίλοβιτ, Σάλιακα, Έσε Μουζακίτη, Ροντινέη, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα. Ντεμπούτο στην αρχική ενδεκάδα για τον Ρόκα. Τον Ρόκα, τον οποίο είδαμε για μερικά λεπτά στο φιλικό με τον Άγιαξ, όπου μάλιστα είχε μόλις λίγες ώρες την ομάδα, μόλις λίγες ώρες είχε η ανακοίνωσή του από την ομάδα του Πειραιά και πήρε έτσι τα πόρτα του λεπτά συμμετοχής. Ντεμπούτο λοιπόν στο αρχικό σχήμα για τον Ρόκα και φυσικά η είδηση είναι και η επιστροφή του Ελκαμπή, η πρώτη του εμφάνιση του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος ενσωματώθηκε προφανώς με κάποια καθυστέρηση στην προετοιμασία, αφού είχε έξτρα μέρες άδειας λόγω της παρουσίας του με την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα λοιπόν όχι απλά θα παίξει και θα πάρει τα πρώτα του λεπτά σε αυτή την προετοιμασία ο Αγίου Μπελκαμπή, αλλά θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Για το φίλο που ρωτάει αν θα έχουμε αύριο εκπομπή κανονικά με τον Ρομπόλη, εγώ θα είμαι σίγουρο. Ο Ρομπόλης είναι σε άδεια, οπότε είναι στη δική του ευχέρεια. Εάν βρίσκεται εδώ και στην Αθήνα, βέβαια, για να μην ειλικρινίσει, δεν μας έχει ενημερώσει. Είναι λίγο incognito αυτά ο Ρομπό. Πλάκα κάνω. Αν είναι εδώ πάντως στην Αθήνα, λογικά θα έρθει. Αλλά τουλάχιστον εγώ θα είμαι αύριο κανονικά στην εκπομπή, στην κλασική μας ώρα στις 12.

Αύριο βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι θα ξυπνήσουμε λίγο νωρίτερα. Οκ, okay, μπορείτε να πιείτε το ποτάκι σας, έτσι να περάσετε καλά, αλλά καλό είναι να σηκωθείτε έτσι νωρίς. Εντάξει, θα σας ξυπνήσουμε από τα ξημέρωτα, θα μας ξυπνήσουν οι διεθνείς μας από τα ξημέρωτα, αλλά 11 η ώρα είναι μια καλή ωρίτσα και με τον καφέ μας για να παρακολουθήσουμε τον τελικό της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών απέναντι στην Ουγγαρία, τον τελικό του Super Final του World Cup. Πριν από λίγη ώρα σε ένα match thriller, η εθνική μας ομάδα επικράτησε 19 της Ιταλίας και πήρε την πρόκριση στον τελικό. Αύριο λοιπόν απέναντι στην Ουγγαρία, ακόμη μια έτσι παραδοσιακή υπερδύναμη θα λέγαμε του ευρωπαϊκού και κατ' επέκταση παγκοσμίου πόλο, γιατί κακά τα ψέματα οι ευρωπαϊκές ομάδες στο πόλο είναι υπερδυνάμεις, συνήθως εκτός δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, εκτός Ευρώπης δηλαδή, οι υπόλοιπες ομάδες του κόσμου έχουν σημειώσει κάποια βήματα προόδου, βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη και η Αυστραλία που έχουν καλές ομάδες γενικά, αλλά νομίζω μπροστά στις ευρωπαϊκές δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν είναι στο επίπεδο σίγουρα της Ελλάδας, σίγουρα της Ουγγαρίας αύριο που θα παίξουν οι δύο αυτές πολύ μεγάλες ομάδες στον τελικό του World Cup, ενώ νωρίτερα είχαμε και άλλα παιχνίδια κατάταξης για το World Cup. Η Ισπανία επικράτησε δύσκολα στα πέναλτι, αν προλαμβάνω το καλά, του Μαυροβουνίου. Το Μαυροβούνιο το οποίο απέκλεισε η εθνική μας δύσκολα. Η Ισπανία νίκησε στα πέναλτι 17-16, ενώ η Κροατία είχε σαφώς πιο εύκολο έργο απέναντι στην Γεωργία, την οποία νίκησε 18-12. Αυτά αφορούν φυσικά σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8 είναι αυτά. Ενώ αύριο Ελλάδα και Ουγγαρία θα παίξουν για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό, 11 η ώρα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στον μικρό τελικό θα παίξουν η Ιταλία, την οποία νίκησε η Ελλάδα σήμερα 19, και η Αυστραλία, την οποία νίκησε επίσης στο γκολ και συγκεκριμένα 13-12 η Ουγγαρία.

Είπαμε νωρίτερα για τον επιθετικό, τον Έλβιρ Κόλιτς, τον οποίο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Παίκτης του Ατρόμητου, έχουμε και άλλη μεταγραφή λοιπόν για ομάδα της Σούπερ Λίγκας. Καθώς παίκτης του Ατρόμητου θα πρέπει να θεωρείται ο Κρίστοφερ Νούνιες, δηλαδή μόνο η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου απομένει νομίζω, γιατί στην ουσία η ομάδα του, του 27χρονου Κωσταρικανού, οι Καρταχίνες, ανακοίνωσε την παραχώρηση του παίκτη στον Ατρόμητο, και έτσι θα αγωνιστεί ως δανεικός, νομίζω και με οψιόν αγοράς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Μουσουράκη. Αποκτήθηκε ο Νούνιες από τον Ατρόμητο, εκκρεμεί λοιπόν η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου και είναι ο παίκτης, αν σας λέει κάτι το όνομα δηλαδή, Νούνιες Κωσταρικανός. Μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος πριν από μερικά χρόνια είχε παίξει στην Λαμία. Έρχεται λοιπόν ξανά στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό του Ατρόμητου.

Λοιπόν, μας ήρθε και έτσι μια ενημέρωση από Ηρακλή Αντίπα από την Ολλανδία, ότι στο... θα τον ακούσετε στη μετάδοση μετά, δεν χρειάζεται να τον ξαναβγάλουμε, ότι στο φιλικό τώρα με την Αλκμαρ, που ξεκινάει στις 4, είναι εκτός αποστολής ο Αντρέ Λουίζ, δεν θα παίξει καθόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Βραζιλιάνος Εκστρέμ, είπαμε, νομίζω ότι σήμερα έχει περισσότερο ενδιαφέρον το σημερινό φιλικό αφενός, για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το LKB μετά το, αφού είναι και το πρώτο του έτσι παιχνίδι σε αυτή την προετοιμασία και μετά έτσι την σεζόν η οποία τράβηξε πολύ περισσότερο για τον Μαροκινό επιθετικό, γιατί ήταν στην αποστολή του Μαρόκου στο παγκόσμιο κύπελο, και φυσικά νομίζω ότι τα αρκετά βλέμματα νομίζω θα τραβήξει και ο Ρόκα, ο οποίος έπαιξε τα πρώτα του λεπτά στο φιλικό με τον Άγιαξ. Τώρα ξεκινάει και στο αρχικό σχήμα. Ένας παίκτης ο οποίος, για τον οποίο επέμενε αρκετά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την απόκτησή του από την Τζιρόνα, επενδύθηκε και ένα σημαντικό ποσό για τον 23χρονο Εκστρέμ. Και φυσικά και ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού περιμένει πολλά από τον συγκεκριμένο παίκτη. Και μένει να δούμε βέβαια και τη συνεργασία που θα έχει ο Ζώτα Σίλβα με τον LKB. Γιατί ο Ζώτα Σίλβα, όταν είχε αγωνιστεί στην ίδια θέση. Θα τον δούμε και σήμερα στο φιλικό με την Αλκμαρ, σε εκείνο το φιλικό με την Φόρτουνα Σιτάρντ, είχε κάνει χατρίκ, ήταν γενικά μες στις φάσεις και έδειξε έτσι αρκετή ποιότητα στα τελειώματά του. Άλλωστε το γνωρίζουμε, είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και γι' αυτό έφτασε να παίζει και στην Premier League, δεν είναι τυχαίο άλλωστε. Και επειδή ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του αρέσει να παίζει με δύο επιθετικούς, το είδαμε και στα πρώτο, στον πρώτο του καιρό με το... με το δίδυμο LKB Γιάρεμ Τσούκαλα, το είδαμε και με το LKB Ταρέμι την περσινή σεζόν. Νομίζω ότι ο Ζώτα Σίλβα, που είναι ένας λίγο πιο κινητικός επιθετικός σε σχέση δηλαδή και με, τους, και με τον Γιάρεμ, ένας λίγο πιο κινητικός επιθετικός σε σχέση δηλαδή και με, τους, και με τον Γιάρεμ Τσούκ και με τον

Τώρα όσον αφορά τον διεθνή χώρο στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον, η εθνική ομάδα της Ιταλίας μάλλον βγήκε λευκός καπνός. Όχι, δεν αποφασίσαν στο Βατικανό για τον νέο προπονητή, έτσι ώστε να βγει ο λευκός καπνός από το κογκλάβιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Αντρέα Πίρλο εκείνος, θα αναλάβει το δύσκολο έργο της σκουάτρα Τζούρα, μια ομάδα η οποία προφανώς είναι για να πρωταγωνιστεί, αλλά τα τελευταία χρόνια με τον πρόσφατο αποκλεισμό της από τον παγκόσμιο κύπελο σε εκείνο τον παράζ με την Βοσνία έφερε πολλούς τριγμούς γενικά στο ποδόσφαιρο της χώρας. Έφυγε ο Γκατούζο κακήν κακός, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσουν οι Ιταλοί τον Πεπ Γκουαρδιόλα να αναλάβει τον πάγκο της σκουάντρα Τζούρα, αλλά εκείνος αρνήθηκε το συγκεκριμένο πόστο και έτσι στράφηκαν σε ένα δικό τους παιδί, έναν θρύλο ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας, όπως είναι ο Αντρέα Πίρλο, και όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκείνος θα αναλάβει τον πάγκο, την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Βέβαια, η είδηση για εμάς τους Έλληνες μέσα στην εβδομάδα δεν ήταν άλλη φυσικά από την ανακοίνωση της απόκτησης του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal. Κανονιέρες και επίσημα λοιπόν ο Έλληνας εξτρέμ, ο οποίος ενσωματώθηκε στην προπονήση και στην προετοιμασία, φόρεσε και τη φανέλα της Arsenal. Ο τέταρτος Έλληνας, αν θυμάμαι καλά, Σωτήρη με διορθώνει, Σταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος και Μαυροπάνος, οι τρεις προηγούμενοι που αγωνίστηκαν στους Λονδρέζους, δεν είχα μάλλον νωρίτερα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ο τέταρτος λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης, και μάλιστα οι τρεις προηγούμενοι ήταν όλοι στόπερ. Και τώρα πάει και ένας επιθετικογενής παίκτης. Για να καταλάβουμε που είναι το πιο δύσκολο αυτό και για να καταλάβουμε γενικά και πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, αν υπήρχε κάτι το οποίο έβγαζε στο παρελθόν τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ήταν κυρίως αμυντικογενείς παίκτες και κυρίως αμυντικούς, πολύ ποιοτικούς παίκτες. Θα μπορούσαν να κάνουν μια πολύ καλή καριέρα στο εξωτερικό. Τώρα νομίζω με κάποιες εκκλάμψεις στην επίθεση, βλέπε Μήτρογλου, Σαμαρά, πολύ καλή επιθετική, Μαχλάς, Αναστασίου παλιότερα, okay, Γκέκας που παίξε εξωτερικό και αυτός, αλλά δεν ήταν πολλά τα παραδείγματα. Τώρα βλέπουμε όμως ότι αρχίζει και βγάζει και επιθετικογενείς παίκτες πάρα πολύ ποιοτικούς, γιατί περιμένουμε και την πολύ μεγάλη μεταγραφή την οποία θα κάνει και ο Καρέτσας μέσα στο καλοκαίρι. Είναι η λυμένη απόφαση νομίζω για την Γκένγκ να τον πουλήσει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει νομίζω η Γκένγκ, γιατί οι προτάσεις αυτές, οι άνω των 30 εκατομμυρίων σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων που φτάνουν, σίγουρα και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της βελγικής ομάδας. Και φυσικά νομίζω ότι ήρθε ειδικά για τον Καρέτσα. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και μεγάλη κίνηση που πήγε στην Arsenal. Ο Τζόλης, δεν το συζητάμε, θα παίξει Premier League και με βάση και το roster της Arsenal κιόλας έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινάει βασικό σε πολλά παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιότερα που παίρνανε ελπιδοφόρους παίκτες και θα παίξουν σε κανένα League Cup, κανένα τέτοιο. Με βάση δηλαδή και τα extreme τα οποία έχει η Arsenal αυτή τη στιγμή, ειδικά για αριστερά που παίζει ο Χρήστος Τζόλης, νομίζω αν εξαιρέσουμε ότι η δεξιά πλευρά της Arsenal είναι καλυμμένη και κλειδωμένη με το Σάκα, η αριστερή νομίζω είναι ανοιχτή και ο Τζόλης σίγουρα είναι από τους παίκτες οι οποίοι θα έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ο Καρέτσας, αν επιβεβαιωθεί δηλαδή η ομάδα η οποία πάνε να τον πάρει που είναι η Dortmund, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για μετάβαση από το επίπεδο της Γκένγκ να πάει να παίξει στην Dortmund. Είναι μια ομάδα η οποία εξελίσσει ό,τι παίκτη, ό,τι διαμάντια κατέργαστο έχει πάρει σε μικρή ηλικία. Και με δεδομένο όπως μου το

πληρώνει και ο Σωτήρης στο ακουστικό ότι πήρε και ζεστό χρήμα κοντά πάνω από 20 εκατομμύρια για τον Αντεγέμι από την Μπαρσελόνα ή Ντόρτμουντ. Αυτό είναι καλό και για τον Καρέτσα, γιατί θα βρει και χρόνο συμμετοχής πολύ περισσότερο τώρα και θα λογίζεται και ως βασικός στην Ντόρτμουντ. Το γερμανικό πρωτάθλημα είναι σχεδόν, θυμίζει λίγο το βελγικό, φυσικά πιο μεγάλη ποιότητα, δεν το συζητάμε σε σχέση με το, με το βελγικό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας διαμαντιών η Ντόρτμουντ. Και το έχει αποδείξει άλλωστε. Μην μπούμε παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει και έχουν φορέσει τη φανέλα της Ντόρτμουντ σε πρώιμη ποδοσφαιρικά ηλικία και στο ότι έχουν εξελιχθεί και τους βλέπουμε ακόμη και τους θαυμάζουμε. Μπέλιγχαμ, Χάλαντ για παράδειγμα. Μου έρχονται τα πιο πρόσφατα παραδείγματα. Μην τους πιάσουμε όλους, είπαμε. Είπαμε για τα πρόσφατα παραδείγματα. Νομίζω και αυτή θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν ολοκληρωθεί για τον Καρέτσα. Όπου εκεί είμαστε συνήθως, στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ για τον Έλληνα διεθνή. Προσπαθεί η Ντόρτμουντ να τον αποκτήσει. Θέλει να μπει σφήνα και η Μίλαν, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο Καρέτσας Ντόρτμουντ θα ήθελε να αγωνιστεί, που είναι και κοντά στο Βέλγιο, που είναι η βάση του, ας το πούμε, γιατί το παιδί εκεί μεγάλωσε ούτως ή άλλως. Και εκεί νομίζω θα βρει ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Άλλες οι απαιτήσεις της Μίλαν, όπου θα ήταν επίσης και μια μεγάλη μεταγραφή αν έπαιζε στη Μίλαν ο Καρέτσας, αλλά νομίζω ότι και απόψη χρόνου συμμετοχής, εμπειριών, παραστάσεων και προοπτικής στην εξέλιξη την οποία θα έχει ο Καρέτσας, νομίζω ότι η Ντόρτμουντ θα είναι ιδανική λύση και μακάρι να ολοκληρωθεί και αυτή η πολύ μεγάλη μεταγραφή.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε όπως είπαμε σέντρα στις 4 η ώρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, ζωντανά εδώ από τον Big Win Sport FM σε μετάδοση του Ηρακλή Αντίπα. Να απαντήσουμε και στο τελευταίο ερώτημα. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, είναι μπασκετικό. Εάν υπέγραψαν Ευρωλίγα και NBA, όχι, δεν έχουν υπογράψει τίποτα. Ενώ για συμφωνία, έτσι. Γιατί πολλά ακούγονται, πολλά σενάρια ακούγονται. Νομίζω κάπου είδα και κάτι δηλώσεις του Τσους Μπουένο, του Διευθυνόντος Συμβούλου της Ευρωλίγκας, όπου δήλωσε ότι προς το παρόν υπάρχει απόσταση για να καταλήξει συμφωνία η Ευρωλίγκα με το NBA. Προσωπική εκτίμηση είναι πάντως ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορεί και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, οι δύο πλευρές θα τα βρουν έτσι ώστε. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πιο συμφέρουσα λύση και για τις δύο πλευρές. Τόσο η έγκλη του NBA, σαφώς δεν το συζητάμε, και η τεχνογνωσία και τα χρήματα, ό,τι άλλο θέλετε βάλετε σε αυτό, όσο φυσικά και η έγκλη της Ευρωλίγκας, γιατί σε αυτή συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι σύλλογοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και είναι υψηλότατο το θέαμα το οποίο παρουσιάζει η Ευρωλίγκα, και δεν είναι υπερβολή να το λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη καλύτερη διασυλλογική διοργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, μετά το NBA βέβαια, έτσι. Νομίζω ότι αυτές οι δύο πλευρές κάποια στιγμή θα τα βρουν, και αυτό το κάποια στιγμή νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πάρα πολλά χρόνια. Σύντομα θα κάτσουν στο τραπέζι και θα βρουν την πιο συμφέρουσα λύση, η οποία συμφέρουσα λύση είναι από τη στιγμή δηλαδή που το NBA αποφάσισε να εμπλακεί τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να τα βρουν αυτές οι δύο πλευρές, για το καλό φυσικά πάντα, γιατί αυτό πρέπει να κοιτάμε, για το καλό φυσικά του μπάσκετ. Και όσο να είναι τώρα, έτσι όπως έχει σε εισαγωγικά διαμελιστεί το μπάσκετ με 4 διοργανώσεις, είναι πολύ δύσκολο. Καλό είναι βέβαια να παίζουν και σε διεθνείς διοργανώσεις και άλλες ομάδες πέρα από τις πολύ δυνατές, αλλά νομίζω οι 4 διοργανώσεις είναι πάρα πολλές. Και τουλάχιστον να υπάρχει μια υψηλότατου επίπεδου εδώ στην Ευρώπη. Όχι, πάντως για να σου απαντήσω στο ερώτημά σου, προς το παρόν δεν έχουν υπογράψει κάτι, δεν υπάρχει καμία συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωλίγκα και στο NBA. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών, αλλά και τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε την διακοπή μας και φύγαμε για σέντρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Τάνια.
1: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
1: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
1: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Cloud 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Sport FM Patras.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610-527-588.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Sport FM Πάτρας